0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: pressure back against the wall. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για παλαιοσοφιλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red God έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξ. Σουντόκου παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι να δει.
1: Ανέβαλε ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε 1η Οκτωβρίου.
1: Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτωμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: τον ακούω. Μου το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εδώ υπάρχει ένα, υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρε ζωά, πρωί-πρωί, ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Κατά τα λοιπά σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός.
1: Ναι.
0: Καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα.
1: Χρόνια,
0: πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι η κολτσίδα.
0: Έλα ρε κολτσίδα. Λοιπόν, παραγωγή στην εκπομπή. Έτσι, Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάρης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα.
1: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνία.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Earth News.
0: Ναι.
1: Και ενώ. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκεται δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και
1: ναι. Όλα αυτά.
0: Ομορφιές
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις. Αχά.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και ναι. Μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι γιατί είναι 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Αν είσαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγίας, τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγίας, γιατί είμαι χορτοφάγος εγώ.
0: Να γίνεις.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερες. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταραταντζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: οι Βρετανοί αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία,
1: ναι.
0: Θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι, ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από εμάς που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και
0: θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε πια τα καλώδια.
0: Άλλα, είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αναστάτωση, ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει στην ιστορία από τον Μάο Τσετούγκ.
1: Και επίσης
0: από τον Μάο Τσετούγκ έχει περάσει στην ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα. Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξη όλα αυτά.
0: Έλα, του Βαλού.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και η δαιμονία του ΟΗΕ. Τρέχα γύρω με τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών, ναι, ή εμπασχολεί στα χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Και είναι και η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το σακέ.
0: Γιατί το λένε σακέ?
1: Δεν ξέρω, όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το σακέ. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό, αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι. Παράγεται,
1: σάκε να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνει και μετά οπ.
0: Καλά, πίνει. Μετά νανούλια. Ωραία. Πρώτα πίνει καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε. Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα,
1: χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμίγιου, προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει τη Γαλλία, καλό είναι, γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Την Αλίκη Νικολαίδου, σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία ένας... ο.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Όποιος.
1: Ο Μουστάκας, νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πας περιπτώσεις.
1: Αλλά τέλος πάντων, ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού, ακούω.
1: Ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873, ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Πώς βγάλουμε
0: η Εφημερής. Ναι. Μαζί τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960. Το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθοδών διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν, ναι. Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος, που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελγκρέκο, ένας σπουδαίος παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνας ζωγράφος, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τη αιρέσει στο λιβάδι, σαν τιμωρία. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό.
0: Πες λίγο τον καιρό, ωραία. Γιατί
1: θα, και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα πω τον καιρό.
0: Λισομανούς όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Βάραγανε τέντες και τα λοιπά.
1: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους ξάφνια, από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Και τα λοιπά. Δεύτερον, δεν είναι θέμα ο Δήμων. Αν εσύ κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου θέλει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρωματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Mm. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που δεν μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα χενιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ, δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: ποιον Άγιο Δημήτριο?
1: Τον Άγιο Δημήτρη, τον Βραχάμι.
0: Α, τον Βραχάμι. Πες τον Βραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτρη υπάρχουν πολλές. Πού
1: έγινε ο Άγιο Δημήτρη στην Αττική, ρε Διονύση?
0: Έχουμε Άγιο Δημήτρη, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
1: Ρε Διονύση. Άσε το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βορειαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Το θερμόμετρο δείχνει ίδια. Αλλά
1: γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό. Ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Ψάχνω να βρω θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται? Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο κατανάλωση. Φόρο, ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος να το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το. Καταλαβαίνεις, το πλοίο.
1: Το πλοίο,
0: είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η Βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς. Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Θέλει τα μηνύματα.
0: Ναι, για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε, να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για, για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελαβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει κι άλλα πρωί. Λοιπόν. Πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Flight Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά,
0: ναι, ρε παιδί μου. Βολωμένο γράμμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει: παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα γίνει αμποφόρτ, μπαίνει.
0: Καλά, μπαίνει.
1: Στη θάλασσα με
0: αμποφόρτ. Που να είναι κλειστό.
1: Άμα είναι απάγιο, ναι.
0: Άμα
1: είναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησιά.
0: Εντάξει, ναι,
1: ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, Μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στι αλικές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 Μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, αν θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν εκτελεστή τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης. Πώς μπορείς ρε παιδί με αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει αυτό, δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ναι. Επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από, το, ναι. από μόνο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ναι. Τη λέει super,
0: ναι, ναι.
1: Super intelligence.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περιτεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι.
1: Άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη.ai.
0: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence,
0: για πες μου, να το κατοχύρωσαν.
1: Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα λέει υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μια διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
0: Και είναι έτσι. Όλοι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από το οικογενειακό, γράμμα,
1: από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
0: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Πω ρε παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Ωστόσο είναι μια έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις ΗΠΑ.
0: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Η αείμνηστη
1: γιαγιούλα μου. Είναι σκάνδαλο πλουτισμού, πώς το λένε.
0: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα μου έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
0: Το βάρινα, ναι, το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από κάθε, σχεδόν κάθε απόφαση ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities.
1: Commodities.
0: Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο, το βάλαμε το φουτεράκι.
0: Όπα.
1: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα. Μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
0: Βάλει δεύτερο.
1: Χθες το βράδυ. Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελαφριά κουβερτούλα.
0: Όχι, όχι. Κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
1: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
1: Κάποια στιγμή τη νύχτα πάντως ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
0: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεις, κάτι βγάζεις.
0: Το πετά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα, τώρα το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχει βγάλει όλα. Τι άλλο να βγάλει. Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλει. Τα έχει βγάλει όλα. Τα έχει πετάξει. Όλοι οι τσίτσιδε κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
1: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα οι εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, όχι, δεν ήταν στο κόκπιτ. Με τους επιβάτες. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους, επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο, το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες πόδια.
1: 18.000 πόδια.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα, 8.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
0: Να πέφτει
1: την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση

0: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αυτό θα φανεί από την ανάκριση.
1: Δεν το συζητάω
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
0: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
1: Ναι.
0: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα διάφορα κτλ. Και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε. Πραγματοποιείται.
1: Πάγιο.
0: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε. Έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές τους λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί δεν μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
0: να ακούσω.
1: Εντάξει, το λέω αυτό.
0: Πρώτη φορά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα funds, στους servicers, που τους λένε. Τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
0: Να το δω αυτό.
1: Ναι. Όχι, έχει, προβλέπονται.
0: Δεν ξέρω τι προβλέπει. Να δω την υλοποίηση.
1: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού ας πούμε βγήκε το Πασόκ χθες και είπε το είχε πει ο
0: Ανδρουλάκης
1: στη Θεσσαλονίκη, ήδη μας αντιγράψατε. Αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έκανε. Έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Εντάξει. Σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτού.
1: Όχι, είναι, και
0: είναι,
1: για το...
0: είναι δεικτικό και για την. Ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό.
1: Ναι,
0: του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ποια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας υπόσχεται
1: ναι.
0: Ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου τον Ολύμπο θα είναι και τις 2 ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
1: Θα το κάψουμε.
0: Καταλάβες, θα το κάψουμε. Θα γίνει χαμούλης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει, είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
0: Την ίδια σκέψη κάνατε.
1: Δεν έχουν.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα 2 αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
1: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
0: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και ο καιρός, γιατί.
0: Και αυτό μας επηρεάζει όλους.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
0: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει,
1: ναι.
0: που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμο, για παράδειγμα. Που, υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς στο μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
1: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
0: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοβλοϊκό. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
1: Ούτε.
0: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
1: Οι επιβάτες λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
0: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στο Αναργοσαρονικό, θα γίνουν κανονικά.
1: Ναι, πάντα
0: στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
1: Στον Αργοσαρονικό.
0: Αργοσαρονικό, τι
1: πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να

0: διακοπούν.
1: Έχετε το νου σας, αυτό που επαναλαμβάνουμε λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπους στη λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
1: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε.
0: Δεν κουνάνε, πετάνε.
1: Με τέσσερα μποφοράκια ήδη κουνάει.
0: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου, και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας. Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
1: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες. Δεν θα ζητούσαμε να
0: κάνουμε. Νομίζω ότι το πεις. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει. Ναι. Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
1: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Σουδάν γίνεται της κακομοίρας εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα. Ασχολείται κανείς. Υπάρχουν οργανώσεις, Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, οι οποίες εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
0: Τι είναι αυτό Όχι,
1: δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της. Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
1: Δεν είναι όπως είναι τώρα.
0: Που έχουμε 2-3 πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
1: Και είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψιμαχία σε Αφγανιστάν, Πακιστάν.
0: Και αυτό, σημαντικό είναι.
1: Ναι, θα πει κάποιος και.
0: Όχι, okay,
1: με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει. Εντάξει. Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: παρακαλώ, υποχρεώσεις μου.
0: Φανταζόμαστε ότι σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
1: έχει
0: να
1: κάρτες,
0: πει.
1: Έχει κάρτες,
0: στον Παπαχλημίτζο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ξέρουμε, εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροατέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην
0: τηλεόρα. Δεν τα ξέρω. Ωραία, πάμε. Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
1: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
0: Μετά.
1: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Σκασίλα μας. Τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά του την είχε κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν
1: ήταν προγραμματισμένο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά τη δουλειά θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
0: Δεν βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στενοχωριέ με τον Ήλον.
1: Στενοχωριέσαι. Τρισεκατομμυριούχος. Δεν θα του λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Κι εγώ φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
1: Να σπάει το γραφείο.
0: 30 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Η Volkswagen.
1: Η ποια?
0: Volkswagen. Volkswagen, όπως θες πες τη. Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη. Άμα το σκεφτείτε.
2: Πάμε στο λαϊό.
0: Ναι. Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε από εσάς?
0: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια
0: μέτρα. Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
3: Πρώτη αχόρτα.
0: Θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
1: Όχι, 14 Οκτωβρίου. Με την αμόλυβδη.
0: Ναι, γι' αυτό για την αμόλυβδη. Αυτό είναι όμω.
1: Είναι αυτό που συζητάει όλο ο κόσμο. Τι θα γίνει με την αμόλυβδη.
0: Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
1: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλημίτσο.
0: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
1: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη να πούμε.
0: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε. Λοιπόν,
1: σημειώνω αμόλυβδη.
0: Ναι, και θέλω εγώ να τον ερωτήσει πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
1: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο
1: Χριστουγέννων.
0: Ναι, πάντα. Γιατί ρε, εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
3: Μπρούκλης,
0: ναι.
3: Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Ναι, να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Να αργήσουμε. Αυτό.
1: Α, θα πάρετε εσείς.
0: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Ναι, θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. Να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα πολλά χρόνια
3: που θα πάρω. Δεν θα πάρω σύνταξη το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω τα. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προ τα πάνω τα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να παίρνω σύνταξη.
1: Επειδή είναι. Επειδή είναι και. 70. Επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup.
2: Ναι,
1: επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup. Δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι.
3: Προϋπολογισμό.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωνε, παρακαλώ.
3: Πάρα που σημειώσω όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς.
2: Πρέπει να
3: έχουμε γύρω στις 2,5 ώρες του Γιάννη Πυρακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
0: Εντάξει τώρα, ολόκληρο Πυρακάκη θα έχετε. Αν με το ρωτήσετε.
3: Ναι, σωστό.
0: Να
3: μην
0: το ρωτήσετε.
3: Και εγώ να πάω από το Συνολικό Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι πέρασε απαρατήρητο γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λέω ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του. Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή για να αναγκάσει το κράτος να το κάνει αυτό, αλλά.
2: Τι γινόταν μέχρι.
1: Ευτυχώς που το είπες ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα αδιφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πάω πιο πριν. Που λες, για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικής κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δεν είσαι εξετάσει.
0: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι.
3: Και τώρα, εγώ έδωσα εξετάσει στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω τώρα το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Γιώργη. Δεν εξετάσει. Είχα διαβάσει τόσο αρκετού μήνε για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγορικό σύλλογο, επειδή τι θέλει, θέλει να έχει περισσότερα μέλη και να έχει περισσότερου ψηφοφόρου, να του ικανοποιήσει όλου κλπ. Άρα του περνάει όλου. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί το καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιο έχει ποινικό μητρό, α πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή, λέω πόσο πιο γελίε ερωτήσει θα κάνω για να γίνει.
0: Ναι.
3: Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω, δεν βρισκόμουν.
2: Να έχει ποινικό μητρό, δεν
3: ξέρω. Όχι, να έχει λευκό ποινικό μητρό.
2: Ναι, τι σημαίνει.
3: Και απαντάει την πλανή μου.
0: Ναι.
3: Απόφαση νομική. Αν έχει λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
0: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσαί, για πάντα. Όταν όσο έχει λευκό ποινικό. Την κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τι σημαίνει, ευχαριστώ, περάσατε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Καλή στα διαδρομία.
3: Έγινε δικηγόρο. Με τη βούλα του τέτοιου.
1: Να πούμε για το του οίκου μα.
0: Και εμεί δίνουμε
2: εξετάσει. Που δίνουμε εξετάσει.
1: Που δίνουμε εξετάσει, οι οποίε τώρα. Ναι, εντάξει, είναι επίση για τα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματο.
0: Ναι.
3: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίε τώρα.
0: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
1: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει, εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το είπαμε περηφάνεια. Θα περάσει το όλο ό,τι να γράψει.
0: Μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνως του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να χωρίσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να σας ενημερώσουμε ότι έχει βγει η ειδοποίηση 112 για το Ρέθυμνο, η οποία αναφέρει, λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, τα ξέρουμε όλοι, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Δαβίδ που μας λέει πως η φωτιά στο πλοίο της Blue Star θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στην αγορά της Αμούκο και Ρόδου. Καταστράφηκαν 130 φορτηγά με εμπορεύματα και ότι πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον Χάρη τον Ζερβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην Σάμο, και λέγαμε και τι ζητούν οι φορείς ακριβώς για αυτό το λόγο. Κύριε Δαβίδ, ενδεχομένως δεν μας ακούσατε χθες. Πάντως από την πλευρά μας το θέμα το έχουμε αναδείξει. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, χρόνια πολλά στην Κύπρο, λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο τον. Από την Καστοριά, το φίλο μας, με 8 βαθμούς και ήλιο αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Μάκη, στον κύριο Μάκη που λέει: καλομήνα. Αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν κάποιος άγνωστος, τι θα γινόταν, νομίζετε? Θα ήταν στη φυλακή υπεύθυνη?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Είναι η κοτολογία. Δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, ψέμα θα είναι. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Καμιά φορά τέτοιες ειδήσεις ή τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και από εμάς και από την πλευρά μας, δεν θα δίνονταν τέτοιο βάρος ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην δοκιμαζόμαστε όλοι από τους δημοσιογράφους μέχρι και την πολιτεία. Έτσι, καλό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα είδα ότι στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Super Intelligence που έλεγες πριν.
1: Έχει λάθος το όνομα της χώρας.
0: Δεν το είχα δει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι United States.
1: United. Η τεχνητή νοημοσύνη που το συνέταξε δεν πρέπει να είναι και πολύ σούπερ.
0: United States.
1: Ναι, όχι United States. Ναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το. Την ανορθογραφία εν πάση περιπτώσει του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Έχει ενδιαφέρον. Τουλάχιστον να αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι. Είπα πρόεδρος εξωτερικών.
0: Ναι,
1: καλό, φοβερό. Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, η απεσταλμένη του Ιράν. Αυτή είπε ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι. Άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα υπήρχε λόγος να πει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Να μας πει σε ρέτη.
0: Α, παιδιά, κοιτάξτε.
1: Δεν. Α, στο ίνι είμαστε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα, για Αλεξάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, κτλ.
1: Δεν είπες.
0: Ψηλές πια. Είπαμε τα κτέρμα τα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
0: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
1: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
0: Ναι, για τα κάψιμα.
1: Για τα κάψιμα.

0: τη συνάδελφο. Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
1: Ναι, πάμε, για τα κάψιμα.
0: Για τα κάψιμα. Γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια, αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια.
2: Περιμένουμε εδώ και μέρες για τις ανακοινώσεις. Έγιναν εχθές, αλλά θα έχουμε ό,τι φαίνεται στο πετρέλαιο θέρμανση και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά.
0: Ναι, ναι.
2: Τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Κόπτο, διότι χθες η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20.
1: Αλλά,
0: ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβαίνεις. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και γι' αυτό το λέω να το διευκρινίσουμε.
2: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία. Ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
2: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου και στους εκτιμήσεις τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της επιδότησης, τις εκτόσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν το 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά. Ενώ ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκτόσεις. Τώρα, η μάχη που γίνεται, επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου,
0: ναι,
2: τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχίσει, και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν, να δώσουμε επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι αν δεν δώσεις θα σε φορολογήσω. Να το πω με δηληστήρια στο πετρέλαιο. Και να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως βάση για τιμή για το πετρέλαιο θέρμανση
0: το περσινό κλείσιμο.
2: Θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
0: Να σε
2: και
0: ρωτήσω κάτι. Με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι. Τι πιστεύεις?

0: Τι πιστεύεις?
1: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι θυναμώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν.
2: Να υπάρξει, πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές δαπανών.
0: Να βγει από τις ρήτρες.
1: Δεν θυμίσουμε ακόμα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και χθες, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε.
1: Με κάποιο τρόπο, παιδιά, ότι η τιμή κλπ. Να μην τα ξαναλέω. Η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5, τα επιπλέον 5 λεπτά, μάλλον αφαιρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
2: Πολύ.
1: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο.
0: Να ανταποκρίνεται άμα στις Βρυξέλλες.
2: Το οποίο δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
1: Ναι,
2: ήταν λάθος,
1: εξόριξε τους πάντες. Διότι οι πολίτες, έτσι κι αλλιώς, όταν είναι τόσο ακριβά και δεν βοηθάω καθόλου τις
0: χώρες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη, ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Τα έσοδα αυτά, το λέω γιατί το λέω, γιατί είναι η μόνιμη αποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το α ή το β ή το γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε? Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και από την

0: η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή. Οχταπλασίασαν, ας πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
1: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας. Με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος.
0: Αυτό σου λέω. Τι να σου πω.
1: Σε Ρόγκαλ και καλό μήνα.
0: Αφήστε το.
1: Τα πετάνε, ενοχλούν τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στην γειτονιά μου.
0: Αυτό που έχουμε και δείχνει πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή πήγαινε κάποιος επί τούτου, υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει, και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είδα μια φασολάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί για να ευχαριστηθείς τη φασολάδα θέλεις να φας και άλλα 15 γύρω-γύρω.
1: Α, μπράβο. Χωρίς λουκάνικα.
0: Και ψωμί επίσης.
1: Ναι.
0: Ψωμάκι. Στέλνουν τα φασολάδα. Στέλνουν τα φαγητά, τις φωτογραφίες, ρε μάνα μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
1: Α, γίγαντες, ναι.
0: Αυτό σουπέ, αυτό. Πατά τις τηγανιτές.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή, δεν είναι τώρα με το κρύο.
0: Όχι, τα προτιμώ τώρα.
1: Αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι εμάς. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε, θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι? Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πες καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Χρήστο, καλό μήνα.
0: Ναι. Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
1: Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο.
0: Ναι, εσύ.
1: Γιατί φεύγει?
0: Έχει νευρούλια.
1: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον.
0: Ναι,
1: αλλά έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση της πορείας της. Την Εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
0: Οριστικά λέει, αποχώρησε.
1: Γιατί όμως θα το έκανε αυτό?
0: Πικραμένος.
1: Πικραμένος είναι.
0: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεζούς.
1: Γιατί είχαν κόντρα?
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
1: Εντάξει, είναι απώλεια.
0: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
1: Είναι απώλεια.
0: Δεν θα έβγες εσύ.
1: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
0: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
1: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό. Μπορεί να είναι και αυτό. Είναι η φάση της άρνησης, το στάδιο της άρνησης.
0: Ναι. Δύσκολος ο πάγκος, κρύος. Ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το είναι.
1: Δεν είμαι στα εσωτερικά.

0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ,
0: εγώ δεν είμαι φαν. Είναι 41. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε, τώρα. Πρωινά.
0: Αυτά δεν ήθελα.
1: Ακούστε, ναι. Ποιος, τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα προς 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα.
0: Λοιπόν, έχω νεότερα.
1: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε. Ναι.
0: Ναι. Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
1: Έγινε.
0: Όχι. Τις κάνανε δύο ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε τη ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
1: Πιάνουμε το στούντιο.
0: Πάμε.

Τις καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια για την αποφυγή μετακινήσεων. Τα σχολεία σε 9.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει ένα και του Λαυρίου τροποπλαίσια εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των ξενικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

0: θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα μεγάλο. Σας ακούει σήμερα και θέλει να το κάνουμε.
2: Ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα το είναι για 3,5 εκατομμύρια.
0: Είναι για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Είναι
2: περισσότερη η δόση. Για τις μέρες, η ημερομηνία πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31 το δεκάτου του 24.

0: Τον 20 θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
1: Δυστυχώς, γιατί εγώ το καλέσαι, φίλες. Εδώ μέχρι στιγμής από ό,τι υπόθηκε.
0: Υπάρχει κάποια τροποποίηση, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το υπευθύνθηκαν μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Ναι. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 100. Μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει δώσει. Ήταν αποδοτικές, ήταν.
2: Βοήθησαν τον
0: βοήθησαν
2: κόσμο,
0: αυτό.
1: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση είναι στον 100 δόσεων, ναι. Που ανάλογα τις δόσεις το βάζει 6 δόσεις το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
2: Γιατί θέλουν να μαζέψουν χρήματα, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Των Βρυξελών, που δεν θέλανε να κάνουν τις μισή, αλλά επειδή το βασικό.

0: την εκτείναξη του των
1: αποτελέσματων. Σωστό και αυτό που λέτε.
2: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Ναι. Μήπως έχουμε κάποια.
1: Δηλαδή κάποιο είδος.
0: 72 δόσεις.
1: Ναι.
2: Το ίδιο θα λέμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βελισσαράκο.
1: Να είστε καλά.
2: Το κάνει σύρια λόγω.
1: Εγώ. Έτσι. Τον εκάτερο. Λοιπόν, η γυναίκα λέει ροχάλιζε, κοιμότανε.
2: Σαν δηλητήριο.
1: Νομίο. Οι άχρηστοι.
2: Κομπή στην ώρα των τηλεοδητήσεων. Έχουν ξεχάσει τον
1: άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά, το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα διορίστηκε για νεότερη ώρα.
2: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει άλλος χάρη.

0: Είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει. Διορίστηκε για νεότερη ώρα.
1: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει άλλος χάρη. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και μάγκας ο πιλότος.
1: Αλλά απ' την άλλη. Κωστή, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλομήνα.
2: Καλημέρα. Και λέω μπράβο. Σανε κανονικά λέω μπράβο. Ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πιθανή ιστορία. Απίστευτο το πώς.

0: Φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πίστευτο ιστορία. Απίστευτο το πώς κατάφεραν αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, αυτό δηλαδή να
0: έχουν και δεδομένο το δίνει. Και ό,τι μαθαίνουμε στην εμπειρία, ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά. Θα είναι.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αλλά εντάξει τώρα,
2: αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα είμαστε σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
0: Σίγουρα δεν μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
1: Και για τη Μέση Ανατολή και για οι αγορές, για παράδειγμα.
0: Ναι, προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει. Τους απειλήσαν, μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί.

0: και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
1: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά
1: Ο Θόλου είναι το Μπαράκαμεκ.
0: Όπως από το Ισραήλ και άλλοι από το Ισραήλ, θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα είναι η Κύπρο.
1: Αυτό, με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
2: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Βέβαια,
1: σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ρονάλντο δεν τον αφήνει. Νοιάζοντος γυρεού, εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλου. Γραφεία όμορφη, όμως πολύ όμορφη. Γιώργου Καναγιώτης, ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κυφισό έχει κίνηση. Άμα είναι να
2: ότι έχει πολύ.

0: Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα σε όλους. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Τον δημόσιο διάλογο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034 ανοίγει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης περιφερειακής θέσης για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Το πλαίσιο της διαβούλευσης παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σπύρο Ζαχαριά και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κορινθίας και Εντεταλμένο Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκο Λέγκα. Μετά την παρουσίαση, το πλήρες πακέτο της διαδικασίας παραδόθηκε στις περιφερειακές παρατάξεις ώστε να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις πριν από την τελική έγκρισή του σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η κεντρική κατεύθυνση της πρωτοβουλίας συνοψίζεται στο μήνυμα «Πελοπόννησος 2035 από την επιδότηση στην ανθεκτική παραγωγική δύναμη». Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας εντάχθηκε μαζί με ακόμα 9 στοιχεία από όλη την Ελλάδα η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και η κάθοδος και η άνοδός της από και προς τη Μεσίνη, από και προς τη Μονή. Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη Σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη γνωμοδότηση του Αρμόδιου Συμβουλίου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφάσισε αυτές τις νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο, το οποίο πλέον αριθμεί 199 συνολικά στοιχεία.

0: 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την απόπειρα κατάληψης στο σχολικό συγκρότημα το Νεπάλ της παραλίας της Καλαμάτας το βράδυ της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για 4 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος, έναν 19χρονο μαθητή στο Εσπερινό και 3 ανήλικους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ. Να σημειωθεί πως οι μαθητές κατηγορούνται μόνο για διατάραξη λειτουργίας του σχολείου και όχι για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα, των οποίων οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Την επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, στη γραμμή Καλαμάτα-Μεσσίνη-Διαβουλίτσι, στηρίζει και ο Δήμος Μεσσίνη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Κότσιρα. Ο Δήμαρχος σημείωσε πως το Υπουργείο απεδέχθη την ανάγκη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, αναφέροντας πως οι ιδιώτες θα δαπανίσουν χρήματα για τη μελέτη. Σύμφωνα με τον κύριο Θανασόπουλο, στους σχεδιασμούς προβλέπεται η αποκατάσταση της γραμμής στη διαδρομή Ασπρόχωμα Μεσσίνη στα σημεία που έχει αφαιρεθεί, καθώς είναι υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να την καταστήσει απόλυτα λειτουργική. Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών και όλους τους εμπλεκόμενους εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σχετικά με την πρόσφατη υπουργική απόφαση που αφορά στις σχολικές εκδρομές. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ανασταλεί ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων που απαιτούν μισθωμένο λεωφορείο μέχρι να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι εύλογο ο εκπαιδευτικός να καλείται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως παιδαγωγός, διοργανωτής μεταφοράς και ελεγκτής επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, επισημαίνουν στην επιστολή τους οι δάσκαλοι, ζητώντας την απλούστευση της όλης γραφειοκρατίας. Ξεκινά σήμερα, 1η του μήνα, η υποβολή αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσίτιο. Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικό κριτήριο ένταξης όλων των ενδιαφερομένων, το αιτήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση. Γενικά έθριος ήταν σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας με σχετική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Και να ευχηθούμε βεβαίως σε όλους και όλες να έχουμε και ένα καλό μήνα.

1η Οκτώβρη σήμερα, αφήνουμε πίσω μας το Σεπτέμβρη, αφήνουμε πίσω μας το μικρό καλοκαιράκι. Η θερμοκρασία θα επιμείνει σχετικά, θα λέγαμε, υψηλά επίπεδα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, φυσιολογικότατα για την εποχή. Κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Ενώ έχουμε, ειδικά στα νότια, αυξημένες εντάσεις ανέμων. Τα έχετε ακούσει μάλλον, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων από τα κεντρικά της ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News, ότι είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Κρήτη λόγω των πολύ ψηλών ανέμων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή και να την πνίξουν, ελπίζουμε όχι. Και θα επίσης θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και στην περιοχή του Αιγαίου. Εδώ σε εμάς, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη, μας επηρεάζει αυτό το σκηνικό, αλλά σε καμία περίπτωση με τέτοιο βαθμό όπως οι προαναφερόμενες περιοχές. Μέχρι 4, το πολύ 5 μποφόρ τοπικά οι άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα στην περιοχή εδώ της Νότιας Πελοποννήσου.

Έτσι ως καιρός δεν θα έχουμε συννεφιά σήμερα, δεν έχουμε βροχοπτώσεις και πάμε γρήγορα να πούμε και τους συντελεστές της εκπομπής προκειμένου να πάμε στην ειδησιογραφία. Χθες δεν είχαμε την πρωινή μας παρέα λόγω τεχνικών προβλημάτων εδώ στο σταθμό, τα οποία όπως μου πληροφόρησαν εδώ και οι καλοί συνάδελφοι έχουν όλα επιδιορθωθεί και πλέον τώρα μας ακούτε δυνατά και καθαρά και από τους αναμεταδότες μας στα FM 107,2 και 104,4, οι συχνότητες του σταθμού, όπως επίσης και διαδικτυακά στο rteco.gr, χωρίς τα προβλήματα που μας ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Τα τηλέφωνα για τις δικές σας παρεμβάσεις, αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όλα εδώ να τα συζητήσουμε πάντα όπως κάνουμε στην πρωινή παρέα. 2721-095-300-95-301. Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Αμφότερη στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής.

Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας, μια μικρή παρένθεση, μια αναφορά πιστεύω αξίζει τον κόπο σε ένα περιστατικό, σε ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες στα Κοβίτικα. Ένα σκυλάκι γλυκύτατο και ζωηρότατο, από ό,τι αποδείχθηκε, έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι εκεί στα Κοβίτικα, στην περιοχή κοντά στην αίσοδο, από ό,τι μου είπαν.

Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώθηκε και ο Φιλοζωικός, κλήθηκε και η πυροσβεστική και στελέχη της οποίας κατέβηκαν μέσα στο πηγάδι σε μια αρκετά απαιτητική επιχείρηση. Έδεσαν το σκυλάκι και το έφεραν στην επιφάνεια. Μου μετέφερε πυροσβέστης που ήταν στο συμβάν και μέλη της Φιλοζωικής ότι σώθηκε το σκυλάκι κυριολεκτικά από θαύμα.

Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους συντοπίτες μας, συμπολίτες μας εδώ και τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρέθηκαν εκεί και τα μέλη της φιλοζωικής, τα οποία εξακολουθούν και φροντίζουν το σκυλάκι από ό,τι έμαθα. Να πούμε ότι όποιος είναι εκεί υπεύθυνος για το πηγάδι και για κάθε τέτοιο περιστατικό να φροντίζει να βάζει κάποιο πλέγμα, έτσι, γιατί πραγματικά σώθηκε από θαύμα το συγκεκριμένο σκυλάκι και είναι και κίνδυνος όταν έχουμε τέτοια περιστατικά και για τους ίδιους τους διασώστες και τους πυροσβέστες. Και κάτι τελευταίο. Οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στη διάσωση είναι εποχικοί. Τι θα πει εποχικός πυροσβέστης στη χώρα μας? Θα πει ότι για 5 χρόνια τα άτομα αυτά τα χρησιμοποιούμε 8 μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους 4 τα ρίχνουμε στην ανεργία. Ενώ τα χρειαζόμαστε, ενώ υπάρχει προφανής υποστελέχωση στα τμήματα, στους σταθμούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας, για 4 μήνες δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια ελάχιστα κονδύλια, ενώ την ίδια ώρα δίνουμε αμέτρητα χρήματα κυριολεκτικά για άλλου είδους εξοπλισμούς και όλα αυτά στο πυροσβεστικό σώμα, τα οποία... Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα κατά πόσο είναι και αποτελεσματικά όλα αυτά τα οποία παίρνουμε ή κάποια τέλος πάντων από αυτά τα οποία παίρνουμε. Και έχουμε πυροσβέστες να δουλεύουν 8 μήνες και 4 μήνες να είναι με κάρτα ανεργίας.

Το λέω αυτό με αφορμή και το χθεσινό συμβάν, στο οποίο πραγματικά έδειξαν αυταπάρνηση για να σώσουν το σκυλάκι τα συγκεκριμένα παιδιά, οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες, και γι' αυτό κάνω αναφορά και μπράβο τους. Και βεβαίως γιατί είναι αυτοί που νυχθημερών το καλοκαίρι φροντίζουν και δίνουν να είμαστε ασφαλείς και να προστατεύουν περιουσίες και περιβάλλον, δίνοντας μάχη με τις φλόγες, και τον υπόλοιπο χρόνο είναι και σε τέτοια περιστατικά και στις πλημμύρες και παντού όπου χρειάζονται. Ας δει το Υπουργείο, δεν ξέρω τώρα και προεκλογικά μάλλον, και ας υποθεί και ας συμφωνηθεί κάτι από όλα τα κόμματα. Δεν είναι ούτε κομματικό το ζήτημα, ούτε προεκλογικό, ούτε κανένα ζήτημα αντιπαράθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και ένα ζήτημα την αποαξιοπρέπειας και εργασιακής δικαιοσύνης. Πυροσβέστες με κάρτα ανεργίας στη χώρα μας. Δεν νομίζω ότι το αντέχει κανένας ή το επικροτεί κανένας. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη, έγινε μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Προγραμματισμένο χθες ήταν να συζητηθεί και το θέμα για τα πλημμυρικά έργα. Λοιπόν, και αυτό πήγε να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Αντέδρασαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας, έγινε δεκτό και από τη Δημοτική Αρχή, και έτσι το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Καλαμάτας ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί την επόμενη φορά. Αναμένουμε να δούμε, πέρα από τις αντιρρήσεις, τις διαφωνίες ή τις όποιες τέλος πάντων αντεγκλήσεις, ελπίζω να μην έχουμε και καυγάδες, περιμένω να δω το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με την θωράκιση της πόλης. Της πόλης και, μην ξεχνάμε, και περιοχών όπως η Θουρία, όπως άλλες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν παρεμβάσεων.

Και μια μικρή διευκρίνηση με αφορμή το ζήτημα αυτό προς τη Δημοτική Αρχή αλλά και προς όλους τους εμπλεκόμενους τώρα με όλη αυτή την ιστορία και τις παρατάξεις των μειοψηφίων. Επειδή και στη συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε αναφορές, αν δεν κάνω λάθος ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος έκανε αναφορά για το έργο του Μωρέα, το αντιπλημμυρικό, το οποίο είχε καταψηφιστεί από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ήταν και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλειφθεί ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένη μελέτη, συγκεκριμένα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είχε έρθει προς διαβούλευση και δεν επηρέασε, έτσι, ούτε καν γνωμοδοτική δεν ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε. Γνωμοδοτική στη διαδικασία ήταν η απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία επίσης ήταν αρνητική, αλλά αυτό δεν επηρέασε γιατί τελικά το συγκεκριμένο έργο έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Άρα και το ότι καταψηφίστηκε ή ότι διαφώνησε η πόλη, ότι διαφώνησε και η Περιφέρεια, μόνο ως φιλολογική, να το πω έτσι, συζήτηση μπορεί να γίνει. Στην διαδικασία και στην πορεία του έργου δεν είχε καμία επίπτωση. Για άλλους λόγους δεν έγινε το έργο. Πέρα όμως από αυτό, επανέρχομαι και λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστά το συγκεκριμένο έργο σχέδιο για την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Καλαμάτας. Είναι μια σημαντική παρέμβαση. Ο περιμετρικός έχει κομβικό ρόλο, περνώντας πάνω από ρέματα και όλα αυτά στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, αλλά είναι ένα τμήμα των συνολικών παρεμβάσεων που οφείλει η Καλαμάτα να έχει υλοποιήσει για να πει ότι έχει αντιπλημμυρική θωράκιση.

Και αυτό το αντιπλημμυρικό, μην ξεχνάμε ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ταυτόχρονα με τη λειτουργία του δρόμου. Διότι ως συνοδό έργο της κατασκευής του συγκεκριμένου οδικού άξονα εξυπακούεται ότι πάει και αυτό μετά το τέλος της ολοκλήρωσης του κύριου έργου. Έχει μείνει τόσα χρόνια χωρίς να έχει υλοποιηθεί. Και αυτό και το άλλο στα Γιαννιτσάνικα που είναι ακόμα χωρίς να έχει γίνει παρέμβαση από τη Λακωνικής προς τη, και κάτω, προς τη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μακρηγορούμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Έχουμε αφήσει πίσω ένα πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική μας θωράκιση. Και το ότι δεν προχώρησε το έργο του Μωρέα δεν σημαίνει ότι έχει την οποιαδήποτε δικαιολογία και η τωρινή και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές για το ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση αναφορικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση, επαναλαμβάνω, της περιοχής μας.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας. Θα δούμε σήμερα τις εξελίξεις στο σκέλος, στο οικονομικό που αφορά τις επιχειρήσεις, 120 δόσεις, έτσι, και όλα όσα εξαγγέλθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες, για τα καύσιμα δηλαδή, για τον εξοδικαστικό συμβασμό. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά σε λίγη ώρα, οπότε πάρτε μπλοκάκι. Και αν υπάρχουν και απορίες, θα τις δεχθούμε για να τις συζητήσουμε. Ενώ θα δούμε και για την υπόθεση κάτω στο κτηριακό συγκρότημα των επαγγελματικών λυκείων. Έχουμε εκεί και συλλήψεις για τους βανδαλισμούς οι οποίοι έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα, για να μην υπάρχει και κάποια παρεξήγηση. Τις προηγούμενες ημέρες, τη Δευτέρα, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά και μας στενοχώρησε και φυσικά καταδικάζεται από όλους μας. Άγνωστοι τα ξημερώματα εισήλθαν στον χώρο του σχολείου και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Άνοιξαν τις πόρτες από τις αίθουσες του πρώτου ορόφου, αρκετές αίθουσες, ευτυχώς όχι όλες. Έσπασαν θρανία μέχρι και τζάμια, παράθυρα, τους πίνακες, τους διαδραστικούς. Κοντά στις 20.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω, υπολογίστηκαν οι ζημίες. Λοιπόν, να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, δεν το συζητώ. Είναι ανεπίτρεπτο, είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοια εικόνα, τέτοια περιστατικά στα σχολεία. Συλλήψεις έγιναν, όχι όμως για το συγκεκριμένο συμβάν. Τέσσερις συλλήψεις μαθητών και γονέων και των γονέων τους έγιναν από το αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας για την κατάληψη που είχαν αποπειραθεί οι φερόμενοι, ως τέλος πάντων κατηγορούμενοι, να κάνουν την προηγούμενη ημέρα. Δηλαδή την ημέρα της Δευτέρα ουσιαστικά, πριν τα ξημερώματα της Τρίτης που έγιναν όλες αυτές οι καταστροφές. Οι δράστες για όλο αυτό το σκηνικό ακόμα αναζητούνται.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με τους καλεσμένους, διότι έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, γι' αυτό και πάω γρήγορα γρήγορα στο ψητό και στο θέμα, καλημερίζοντας τον Αντιπρόεδρο του Πολιτηρίου Μεσσηνίας, ο κ. Παύλος Κρανιώτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ηλία, καλημέρα σε όλο το team εκεί της ΕΡΑ, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Εντάξει, στη βάση επέστρεψες γιατί είχες ταξίδια τις προηγούμενες μέρες.
1: Χθες ήμουνα στο Olympia Forum.
0: Τα άμαθα.
1: Ένα πολύ καλό φόρουμ.
0: Τα άμαθα, ναι. Έβγαλατε και ειδήσεις εκεί, αρκετές.
1: Κάτι βγάλαμε.
0: Βγάλατε και ειδήσεις. Λοιπόν, ωραία, τότε πριν πάμε στα. Μιας και σε έπιασα έτσι, από αυτό το φόρο. Ναι. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, τα οικονομικά, 120 δόσεις και τα λοιπά που έχουμε να πούμε. Ένα σχόλιο για την αναφορά της ηγεσίας και των στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το θέμα του δρόμου. Τσακώνα, καλό νερό, πύργος. Τι είπαν τελικά, κύριε Κρανιώτη?
1: Είπαν ότι το θέμα προχωράει κανονικά, ότι κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες μελέτες και προχωράει το θέμα. Το θέμα είναι, η ουσία είναι ότι τέθηκε το θέμα και συζητιέται συνέχεια. Πιστεύουμε ότι, εντάξει, δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι την επόμενη πενταετία θα το έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Εμείς ανεπιμετήριο μπαίνουμε μπροστά μαζί με όλους τους φορείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Δυτική Πελοπόννησο. Πιστεύουμε ότι αν λυθεί και αυτό το θέμα του δρόμου, θα έχουμε τεράστια ανάπτυξη, ας πούμε, στην περιοχή μας.
0: Δόθηκε κάτι πιο απτό και συγκεκριμένο?
1: Έγινε μια ανάλυση από τον Γενικό Γραμματέα, ήταν και ο βουλευτής ο κ. Μαντάς. Συζητήθηκε έντονα το θέμα. Κάτι συγκεκριμένο δεν άκουσα. Απλώς εγώ αυτό που βλέπω είναι το ουσιώδες ότι συζητιέται το θέμα. Και υπάρχουν παράπονα από τη δικιά μας την πλευρά, ας πούμε, από τη Μεσσηνία και από την Ηλία, δηλαδή ότι πρέπει να συνεχιστεί ο δρόμος, ας πούμε, μέχρι την Τσακώνα. Νομίζουμε ότι είναι καλές οι εξελίξεις.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ως, ας το πούμε, και ως θετική εξέλιξη είναι ότι τελικά έχει επιλεγεί το σχέδιο από τον πύργο μέχρι την Τσακώνα. Γιατί υπήρχαν και κάποια σενάρια μέχρι το καλό νερό, να μείνει έξω αρχικά η Τσακώνα κλπ. Πάει όλο μαζί ενιαίο. Ένα είναι το θετικό αυτό, αν μπορώ να το, έτσι, να το εκμεύσω από όλα αυτά. Το δεύτερο, υπογραμμίζω αυτό που είπε και ο κύριος Μαντάς, ότι ζήτησε περισσότερη ενημέρωση και έχει δίκιο. Δεν μπορεί, δηλαδή, το επιμελητήριο έχετε κάνει παρεμβάσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος πέρασε στην Κυπαρισσία το ίδιο. Οι βουλευτές και ο κύριος Μαντάς, έτσι συγκεκριμένα, αλλεπάλληλες και συνεχείς παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να τα ακούνε τώρα στο φόρουμ, να πηγαίνουν στο φόρουμ και να ακούνε τα νέα για το δρόμο. Θα έπρεπε να επικοινωνείται καλύτερα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Αναφορικά με τα βήματα της εξέλιξης, πάει στην Κομισιόν, δηλαδή τι, η μελέτη τελευταία, η πρόταση για χρηματοδότηση, τι ακριβώς, αυτό τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Η
0: πρόταση. Καλή τύχη να έχει. Και γρήγορα να έχουμε και νέα.
1: Το θέμα είναι ότι το συζητήσανε έντονα το θέμα. Ήταν και σας λέει και ο κύριος Μαντάς, συζητήθηκε έντονα το θέμα. Ήταν ο κύριος Σταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, το ανέλησε το θέμα. Το καλό είναι δηλαδή ότι συζητιέται, οπότε θα έχουμε σύντομα εξέλιξη.
0: Ναι, και το επίσης θετικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, είχε και παρέμβαση εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, Ολυμπίας Οδού, που από ό,τι φαίνεται ότι πλέον έχουμε ανοιχτά και την εμπλοκή της για το ζήτημα αυτό.
1: Σωστά. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος είπε ότι για να λυθεί, λέει, το θέμα, ας πούμε, πύργο Πάτρας, περίπου 16 χρόνια έκανε. Για να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, δεν μας το είπε για καλό τώρα αυτό. Μην πάμε κι εμείς να τηρήσουμε το έθιμο, το συγκεκριμένο. Αλλά ναι. Όπως γίνονται οι οδικοί άξονες και έτσι στη χώρα μας, η εμπλοκή ενός τέτοιου ομίλου και γενικά με τέτοια κατάσταση μετράται στα θετικά σημάδια. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και μην την ανοίξουμε και πρωί. Λοιπόν, πάντως εντάξει, το βάζουμε στα ευχάριστα, το βάζουμε στα θετικά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πώς τις είδες τις κυβερνητικές εξαγγελίες εν ώψη χειμώνα?
1: Να δεις, θετικές είναι, αλλά από εκεί πέρα αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η κυβέρνηση παίρνει κάποια μέτρα με καθυστέρηση. Δηλαδή, είπαν, ας πούμε, για τις 72 δόσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πάμε σε 120. Μα το είχαμε πει εξ αρχής και λέμε, ρε παιδιά, από την πρώτη εβδόμου που ανοίξαν 72 δόσεις, ανακοινωθήκανε κάπου τα αρχές Ιουνίου, λέμε ότι αυτό το μέτρο είναι ανεφάρμοστο. Και όντως, δηλαδή, μπήκανε μόνο 11.000. Και αυτό που ήρθε τώρα για τις 120 δόσεις δεν είναι ακριβώς όπως το ζητάμε εμείς. Δηλαδή, ήρθαν 120 δόσεις και λέει, Οι 72 δώσαν μέχρι για χρέη με 31/12/23. Τώρα λέει, κάνουμε 120 μέχρι 31/12/24. Αφήνουμε εκτός το 25 και το 26, τα οποία σου λέει ρύθμισε τα σε 12-24 δόσεις και δώσε και τα τρέχοντα. Πάρε και ένα επιτόκιο 5,84% και δεν σου κόβω καθόλου προς τα αυξήσεις. Και λέμε εμείς, όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, και λέμε ρε παιδιά, αφού βλέπετε τώρα ότι παραδείγματος χάρη οι οφειλές των ΕΦΚΑ είναι 31 περίπου το κεφάλαιο, 31 δις, και τα 21,4 είναι προς αυξήσεις. Γιατί δεν επαναφέρεται το νόμο 46-11 το 2019, που ίδιοι το είχαν ξανακάνει, που είχε κούρεμα των προσαυξήσεων, και για να μπορέσουν, ας πούμε, και βάλει όλα τα χρέη μέχρι σήμερα, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες να μπουν μέσα, γιατί κυρίως οι επαγγελματίες χρωστάνε, δηλαδή και οι υπόλοιποι χρωστάνε, με ένα γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων. Γιατί διαφορετικά, έτσι που το κάνει πάλι, είναι μισό. Στην ουσία, πιο πολύ επικοινωνιακό είναι η Ηλία μου, παρά ουσιαστικό. Αυτό βλέπουμε δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν τα βάλει όλα, να έχει ο άλλο μια ενιαία ρύθμιση, να τον βάλει μέσα, πώ θα μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Ναι. Αυτό που είπατε, κύριε Κρανιώτη, νομίζω ότι είναι και το κομβικό σημείο. Ότι το ζητούσατε όχι τόσους μήνες, τους τελευταίους μήνες ήταν με μεγαλύτερο, θα λέγαμε, μεγαλύτερη ένταση, είτε μεγαλύτερο και από παντού. Και ήρθαμε τώρα στο παραπέντε των εκλογών, να πω εγώ, για να το δούμε. Τώρα τους ισχυρισμούς και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυριακά, και συνολικά της κυβέρνησης, ότι δεν μας άφηνε η Ευρώπη και όλα αυτά, τις ακούτε?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι σημαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον μέσα στο 2019, μέσα στα μνημόνια, κάναμε το νόμο το 46-11 το 2019, ότι ήταν πολύ καλύτερη ρύθμιση από αυτή που ανακοίνωσε ο κ. Πυριακάκης, δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκτός αν το πάνε με το μαρτύριο της αγώνας και θα δούνε μετά ότι πάλι δεν μπαίνουν, όπως δεν μπήκαν σε 72 δόσεις, ήταν μόνο 11.000 και το λέγαμε, παιδιά, δεν μπαίνει ο κόσμος. Το λέγαμε στην καθημερινότητα. Πήγαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το είπαμε. Το λέγαμε παντού. Εφόσον λοιπόν δουν ότι πάλι δεν μπαίνει ο κόσμος, θα δουν μέχρι τέλος του χρόνου και θα πούνε ναι, να το κάνουμε έτσι. Αν όμως λειτουργούμε με χρονοκαθυστέρηση, πάμε πίσω. Πολύ πίσω.
0: Στα υπόλοιπα, από ό,τι φαίνεται, έχουμε, κυρίως λόγω του ενεργειακού, μία αρκετά δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις. Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και έχουν να κάνουν και με τις τιμές των καυσίμων, κυρίως το ντίζελ, κάποια ενίσχυση, και με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, και γενικότερα όσα ανακοινώθηκαν, καλύπτουνε τον επιχειρηματικό
1: κόσμο? Όχι απόλυτα. Είναι καλά. Αυτό που ζητάγαμε εμείς εξ αρχής και ζητάμε όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς είναι την μείωση του φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ. Τώρα, τα μέτρα αυτά που πάμε, δηλαδή θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία από 10 θα πάει 15 λεπτά και μαζί, ας πούμε, με την επιδότηση από τα αντιληστήρια θα πάει στα 20 λεπτά. Με την ακρίβεια που έχει φτάσει, δηλαδή το πετρέλαιο και η βενζίνη έχει περάσει τα 2,2, δεν νομίζω ότι βγαίνει. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης πάλι που είπε ο Πρωθυπουργός θα είναι γύρω στο 1,75, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 1,11-1,13. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση κάπου 40% για τη θέρμανση των οικοκυριών. Πώς θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να βγάλουν το χειμώνα? Και δεν μιλάμε τώρα για την Καλαμάτα που εμείς εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι έχουμε καλό καιρό. Mm-hmm. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε και τόσο πολύ ψύχος. Και φανταστείτε τι γίνεται τώρα πάνω στην Κοζάνη, στη Φλόρνα κτλ. Πώς θα την βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι το χειμώνα? Που το κρύο φτάνει μέχρι 10 και μείον 10.
0: Με ένα 75 τώρα δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Έτσι να λέμε ότι ευτυχώς δεν θα είναι 2 ευρώ, θα είναι 1,75 για πετρέλαιο θέρμανση. Το καταλαβαίνουμε. 1.750 ευρώ τόνος. Το καταλαβαίνουμε. Τι πέφτει στο τραπέζι τώρα? Τι ζητάτε?
1: Εμείς, κοιτάξτε να δεις, για τις 120 δόσεις το είπαμε ξεκάθαρα και είπαμε ότι θέλουμε ένα γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων. Mm-hmm. Και πολλές φορές, αν μπορούν δηλαδή να κάνουν και ένα επανεπολογισμό των εισφορών, όπως είχε ξαναγίνει, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ασφαλισμένους, ενδυνάμεις συνταξιούχους, οι οποίοι χρωστάνε πάνω από 30.000 ευρώ. Το θέμα, μάλιστα, χθες είχαμε συμβούλιο στο Δημητήριο, τέθηκε και από τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Εγκλέζο. Μου λέει, είναι πάρα πολλοί που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αν δεν γίνει ένα γενναίο κούρεμα, Ηλία μου, των προσαυξήσεων, δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ζητάμε μείωση του φόρου του κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, και μείωση και το φθιά στην εστίαση. Και μείωση το φθιά στα τρόφιμα για να μπορέσει ο κόσμος να βγάλει ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι. Εκεί τώρα και σε τέτοιες περιπτώσεις, ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια ειδική ρύθμιση. Δηλαδή, τα κρατάς από τη σύνταξη των άλλων. Δεν έχεις φόβο να είτε να γίνει πατακτής, είτε να μην ανταποκριθεί στις δόσεις και τα λοιπά. Ίσα-ίσα θα πρέπει να διευκολυνθεί να πάρει και τη σύνταξή τους. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό το θέμα ακόμα? Είναι υπό συζήτηση ή δύσκολο να έχουμε...
1: Εμείς περιμένουμε καταρχήν την εξειδίκευση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και περιμένουμε να εξειδικευτούν λίγο τα μέτρα. Να τα πει πιο αναλυτικά ο κ. Κυριακάκης σήμερα, γιατί εγώ τα είδα πολύ βιαστικά. Ήμουνα στο φόρουμ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ήμουνα σε η συζήτηση που ήταν για τους πόρους που υπάρχουν, δηλαδή τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική κυβέρνηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που διαπιστώσαμε και αυτό που είπα και εγώ είναι ότι υπάρχουν πόροι. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχει το ΤΕΠΗΚ. Υπάρχουν, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως οι μικρομεσαίοι, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση. Και γιατί δεν έχουν πρόσβαση? Πρώτον, δεν έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Και γι' αυτό λέμε, με τις 120 δόσεις, εάν το κάνει με τον τρόπο που λέμε εμείς, θα δοθεί η δυνατότητα με ένα γενναίο κούρεμα των προσαυτήσεων να μπει πολλοί κόσμος και να έχει πρόσβαση. Επίσης, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν οργανωμένα τμήματα νομικά, οικονομικά, διοικητικά, για να φτιάξουν ένα σωστό επενδυτικό φάκελο για να προχωρήσει η ανάπτυξη. Άρα και εδώ θέλουν μια καθοδήγηση. Υπάρχουμε εμείς σαν επιμελητήρια, που παίζουμε δηλαδή διτό ρόλο. Από τη μία μεριά πρέπει να κατανοήσουμε τα προβλήματα που έχουν και να τα αφουγκραστούμε, που έχουν επιχειρήσεις, να τα μεταφέρουμε στην πολιτεία. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις θέλουν mentoring, θέλουν καθοδήγηση. Πρέπει δηλαδή να τους καθοδηγήσεις και να τους εξηγήσεις πώς μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα, πώς μπορεί να γίνει απορρόφηση και πώς αυτά τα προγράμματα μπορούν να πιάσουν, να έχουν ένα αποτύπωμα στον τόπο μας.
0: Ναι. Τώρα έχουν δεχτεί και αλλεπάλληλα σοκ οι επιχειρήσεις. Κύριε Κρανιώτη, είναι αλήθεια ότι από κρίσεις οικονομικές, υγειονομικές, από την Ντεκμαρτή...

0: πώς θα επιβιώσουν. Πώς θα,
1: μέρα...
0: ναι, πώς θα διαχειριστούν όλο το σκηνικό αυτό.
1: Μα
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα τα τελευταία πενταετία η ψηφιακή μετάβαση που έχουν οι επιχειρήσεις είναι έντονη. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουν οι επιχειρηματίες και εμείς οι λογιστές. Περισσότερο κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή, από σήμερα κανονικά ήταν να αρχίσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις με τζίρο κάτω από ένα εκατομμύριο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μπήκαν είτε σε παρόχους που δεν καταλαβαίνουμε το νόημα του παρόχου, είτε στις δωρεάν εφαρμογές, στο e-τιμολόγιο ή στο My Data App. Δόθηκε παράταση τελικά χθες, για ένα μήνα, και αυτό πηγαίνει από 2/11. Όμως, ο επιχειρηματίας δεν προλαβαίνει, ρε παιδιά, με τι να πρώτα ασχοληθεί. Δηλαδή, όλη την ημέρα να τρέχει για την ψηφιακή μετάβαση. Δηλαδή, έτρεχε πέρυσι για να συνενώσει τις φορολογικές ταμιακές μηχανές με τα POS. Ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Τον μουρλάνε με τον άνθρωπο. Ναι. Δεν προλαβαίνει. Τι να μου το κάνει. Ναι. Θα πάει στη δουλειά του ή θα ασχολείται όλη την ημέρα με τον μηχανογράφο, με τον λογιστή. Τι γίνεται δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: να το φτιάξουμε το κράτος, αλλά είναι πολύ έντονη, είναι πιεστική η κατάσταση.
0: Είναι αλήθεια. Όπως επίσης θέλω και ένα μικρό σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί είναι στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με αυτό που συζητάμε. Το θέμα με τους δανειολήπτες και τους servicers και τα funds. Ήρθαμε μετά από 7 χρόνια που έχει πραγματικά αναστενάξει ο κόσμος. Εντάξει, κάποιος δεν τα κατάφερε στη ζωή του, έκανε κακή διαχείριση, έκανε αυτό, έπεσε σε μια τέτοια κατάσταση. 7 χρόνια τώρα είχαμε ένα καθεστώς τελείως ασίδωτο. Γιατί το ότι τώρα επιβάλλονται οι όποιες, να το πω έτσι, δεσμεύσεις προς τα funds και τα λοιπά και κάποιοι περιορισμοί, σημαίνει ότι ταυτόχρονα τόσα χρόνια δεν τα είχαμε.
1: Κοίτα, τα funds λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπαίνει ένας, κάνει μια διμερή σύμβαση και σου λέει προκαταβολή 40-50%. Μου μπορεί να τα βρει ο άλλος. Αν είχε λεφτά, θα πλήρωνε και το δάνειο του. Έρχονται τώρα και λέει 15%. Πολύ καλό αυτό, δεν μπορώ να πω. Έτσι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ίσως να συμφέρει ο εξωδικαστικός συμβασμός που άνοιξε από 21/9 με την διάσπιση της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, από τις 21/9 και μετά, δίνει τη δυνατότητα σε όσους φορολογούμενους, δηλαδή να το πούμε με ένα παράδειγμα. Εάν έχουμε έναν οφειλέτη που οφείλει 300.000, η αξία της πρώτης κατοικίας του κάνει 150.000 ευρώ. Αυτός έχει περιουσία 200.000, δηλαδή έχει την πρώτη κατοικία και έχει ένα οικόπεδο. Mm-hmm. Έχει τη δυνατότητα να πει: πάρτε το οικόπεδο, εκποιείτε, ρευστοποιείτε, το παίρνουν οι πιστωτές και ρυθμίζει 150.000. Αλλά και εδώ ακόμα δεν απαντούσαν οι σερβιτές και φάνη. Τώρα τους υποχρεώνουν να απαντήσουν. Δηλαδή, ενώ ο εξωδικαστικός τους πίεζε για να απαντήσουν, για να κάνουν τη ρύθμιση, δεν απαντούσαν.
0: Ελπίζω
1: και πίεζαν τον κόσμο με τα τηλέφωνα και τα λοιπά.
0: Θα ξανασυζητήσουμε, θα ξαναναφερθούμε σε αυτό, κύριε Καρανιώτη, και θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Ελπίζω να αλλάξει η κατάσταση και να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για όλους. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την κουβέντα και την επικοινωνία μας, όπως κάθε πρωί. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρανιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, Παύλος Κρανιώτης, αντιπρόεδρος στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Και για το δρόμο, μας έτσι έδωσε και το ρεπορτάζ, ότι συζητήθηκε το δρόμο Τσακώνας Καλό Νερό Πύργος. Και φυσικά για τα όσα ταλαιπωρούν, μαστίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχείρηση. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο το περιβάλλον. Από τη μία, κοιτάξτε, από τη μία βλέπουμε κολοσσούς, βλέπουμε τους... τους όμιλους που είναι έτσι μεγαθύρια, είτε στο λιανικό εμπόριο, είτε στα καύσιμα, είτε παντού, είτε στην ενέργεια κυρίως, να έχουν υπερκέρδη, και από την άλλη σχεδόν 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις που είναι σε αυτό το φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο και σχεδόν ασφυκτικό περιβάλλον. Αυτό είναι θέμα κεντρικής πολιτικής, που επιλέγουμε να δώσουμε τις διευκολύνσεις ή τις, εν πάση περιπτώσει, την υποστήριξη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο πρόεδρος της Αλφα Μεσσηνίας, ο κύριος Φώτης Γαϊτάνης, και να αναφέρω και μια άλλη ιδιότητά του. Είναι υπηρετεί στο πρώτο ΕΠΑΛ. Στο δεύτερο, κύριε Γαϊτάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να ευχηθώ μια καλή, ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά, μιας και τα λέμε πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα, και θα συζητήσουμε και πώς εξελίσσεται μέχρι τώρα, ελλείψεις και τα λοιπά, αυτά που λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Πριν πάμε όμως αυτό, επειδή είστε και εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, που έγινε αυτά τα οποία πραγματικά μας στενοχωρούν, μας εξοργίζουν απ' την άλλη, και το μήνυμα και από εδώ και από παντού και με όσους έχουμε μιλήσει, ότι δεν θέλουμε τέτοια σκηνικά στα σχολεία, δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα στα σχολεία. Ακούω το δικό σας σχόλιο, τοποθετήθηκε και η ΕΛΜΕ.
1: Ναι, βγάλαμε ανακοίνωση ως σωματείο, σαφώς καταδικάζουμε τους βανδαλισμούς που έγιναν. Έχετε δει και ότι μας θλίβουν, μας εξοργίζουν, μας πικραίνουν. Γιατί να πούμε ότι όλο αυτό δεν έχει σχέση καθόλου με το μαθητικό κίνημα, δεν έχει καθόλου με το κίνημα των εργαζομένων. Έτσι. Ήταν καθαρά μια προβοκατόρικη πράξη που σκοπό έχει έναν κόσμο να πει: να τι γίνεται όταν υπάρχει μια προσπάθεια να κινητοποιηθούν μαθητές. Εμείς, ας πούμε, έχουμε και όταν είχε έρθει ο Υφυπουργός Υποδομών και σε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, είχαμε ζητήσει για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Όπως το έχουν ζητήσει και ο Σύλλογος Διδασκόντων των δύο σχολείων, ναι, και οι διευθυντές, η περίφραξη να ψηλώσει ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να μπουν κάποιοι μέσα να βανδαλίζουν, να σπάνε κλπ. Να υπάρχει νυχτοφύλακας και φύλακας την απογευματινή
0: βράδυ,
1: αλλά κυρίως νυχτοφύλακας. Γιατί,
0: γιατί τους εγκαταλείψαμε με αυτό το θέσμα.
1: Εντάξει, πολλά έχει εγκαταλείψει το
0: κράτος. Που βοηθούσαν και στη συντήρηση του σχολείου, που ήταν και.
1: Το κράτος έχει εγκαταλείψει πολλά. Δηλαδή, έχει αφήσει τα σχολεία στο ελαιό του, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν φύλακες σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δηλαδή, τώρα ίσως με κάποια προγράμματα, σε κάποια λίγα σχολεία υπάρχουν φύλακες. Δεν υπάρχουν επιστάτες. Με αποτέλεσμα, μικροβλάβες που μπορεί να συμβαίνουν να μην επισκευάζονται. Και όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση πηγαίνει κακώς χειρότερα. Αλλά όταν μιλάμε σήμερα, 1η Οκτώβρη, και αυτή τη στιγμή στη γενική εκπαίδευση, δεν μιλάω δηλαδή ούτε για τα μουσικά που έχουν επιπλέον κενά, ούτε για την δική αγωγή που έχει επιπλέον κενά και μεγάλες ελλείψεις. Έχουμε 31 κενά, εφόσον αναλάβουν και αυτοί που προσληφθήκαν
0: εχθές.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πίσω πάει το κομμάτι.
0: Θέλω όμως πρώτα, γιατί μου φαίνεται κάτι περίεργο αναφορικά με το περιστατικό αυτό, με το συμβάν αυτό. Μου φαίνεται κάτι περίεργο στην ακολουθία των γεγονότων. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση, αν ασχοληθήκατε με το θέμα, προσπαθώντας να κάνουμε κι εμείς ρεπορτάζ. Γιατί είχαμε και συλλήψεις 4 μαθητών από το πρώτο και το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Είχαμε 4 συλλήψεις που κάνει την υπόθεση ακόμα, αν θέλετε, πιο δύσκολη και δυσάρεστη τώρα. Να συλλαμβάνουμε μαθητές. Λοιπόν, αρχικά έγινε προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει κατάληψη στο σχολείο. Τι έγινε τη Δευτέρα.
1: Ναι, μπήκε. Ξημερώματα Δευτέρας κάποιοι μαθητές προσπάθησαν. Μπήκαν στο χώρο με σκοπό να κάνουν κατάληψη ώστε να κάνουν το πρωί τα παιδιά γενική συνέλευση.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έγινε χωρίς διαδικασίες, δηλαδή χωρίς να προηγηθεί γενική συνέλευση, να το αποφασίσει το σύνολο των μαθητών κλπ. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι μαζικές διαδικασίες, να αποφασίζουν οι μαθητές αυτό που θέλουν, να βάζουν τα αιτήματά τους και να αγωνίζονται και να παλεύουν για αυτά, όπως παλεύει και κάθε άνθρωπος ή κάθε εργαζόμενος. Θα πρέπει να περιφρουρούν τον αγώνα τους, σαφώς. Θα πρέπει να είναι δηλαδή να γίνεται με κάποιους όρους. Το ότι κάνουν, το ότι αποφασίζουν.
0: Και άλλες φορές είχαν γίνει κατάληψη.
1: Ναι,
0: και άλλες φορές είχαν γίνει τέτοια. Δεν είχε διαλυθεί το σχολείο τώρα.
1: Όχι, όχι. Και οι μαθητές προσπάθησαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Μπήκαν κάποιοι που δεν ήταν από το σχολείο, από τα δυο σχολεία, τα πρωινά σχολεία, και οι οποίοι ξεκίνησαν να σπάνε το σχολείο. Μόλις ξεκίνησε αυτό το πράγμα, οι μαθητές έφυγαν. Και ήταν φυσιολογικό να φύγουν. Παιδιά είναι, φοβήθηκαν. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να μπορείς να περιφρουρήσεις έναν αγώνα, γιατί εντάξει, οι μαθητές δεν έχουν την εμπειρία που μπορεί να έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, οι εργαζόμενοι κλπ. Από τέτοιες καταστάσεις. Όταν είναι κάτι που δεν είναι μαζικό, υπάρχει ο κίνδυνος προβοκάτσιας, εκφυλισμού και όλα αυτά.
0: Αν ισχύει. Αν...
1: Βέβαια δεν ξέρω, αν... γιατί γίνανε κάποιες ανακρίσεις, ξέρουμε και λοιπά, αν μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ξέρουμε ότι.
0: Έχουν συλληφθεί τέσσερα τουλάχιστον από την αστυνομία.
1: Ναι, ορίστηκε αυτό... δικάσιμος για κάποιους μαθητές από τα.
0: Όχι για τους βανδαλισμούς το όμως. Όχι για τους βανδαλισμούς, για απόπειρα κατάληψης είναι η τουλάχιστον επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία. Πάντως, εγώ θέλω να καταλήξω ότι η εκδοχή αυτή που έχει μεταφερθεί και σε μένα από το ρεπορτάζ που έκανα και μου λέτε τώρα και εσείς ακριβώς το ίδιο. Ότι. Στην προσπάθεια παιδιών να ξεκινήσουν τέλος πάντων την κατάληψη που κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι, το έχουμε, δεν γίνεται, θέλω να πω, δεν γίνεται πρώτη φορά. Στην προσπάθεια αυτή ακολούθησε αυτό το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ένα πράγμα, να βρεθούν ποιοι το έκαναν.
1: Σαφώς θα πρέπει να βρεθούν, σαφώς θα πρέπει να βρεθούν, δεν το συζητάμε αυτό, το ένα θέμα είναι αυτό και φυσικά... δεν πρέπει να ποινικοποιούμε τον αγώνα των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, εντάξει, να δείτε, επειδή είπαμε ότι κάθε χρόνο γίνονται καταλήψεις τέτοια περίοδο, υπάρχει πρόβλημα με την έννοια πια ότι υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα που κινητοποιούν τους μαθητές. Βέβαια, μπορεί οι διαδικασίες να μην είναι όπως παλιότερα χρόνια, δηλαδή με μια νοριμότητα, με μια. Να αντιμετωπίζουν οι μαθητές την όλη διαδικασία. Είναι φυσιολογικό βέβαια για την ηλικία τους. Αλλά θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες, θα έπρεπε να, και πρέπει να τους διδάξουμε εμείς να μάθουν, δηλαδή να συζητάνε πάνω στα προβλήματα που έχουν, να βρίσκουν τρόπους να τα αντιμετωπίζουν, να βρίσκουν τρόπους να δρουν συλλογικά και όχι ατομικά ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό είναι ένα ζήτημα νομίζουμε πάνω στο... συγκεκριμένο ναι. κομμάτι, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι όποιος κινητοποιείται πρέπει να ποινικοποιείται ή κινητοποιήσει οποιασδήποτε μορφή. Και δεν πρέπει να είναι και θυμοτυπικό. Δηλαδή, αν ξεκίνησε χρονιά, υπάρχουν προβλήματα να κάνουμε κατάληψη. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει ένας άνθρωπος μέχρι να φτάσει εκεί. Θα επιλέγουν τη μορφή αυτή που επιλέγουν. Δηλαδή, οι μαθητές θα επιλέξουν τις μορφές που θέλουν. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Η καταλήψη είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μπορούμε να το συζητάμε και να το συζητάμε για ώρες.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό όμως που έγινε εκεί και το σπάσιμο, από ότι το σπάσιμο, και δεν έχει καμία σχέση το σπάσιμο, με το θέμα των καταλήψεων. Έτσι,
1: δεν συνδέεται.
0: Και από ό,τι βλέπω, εκεί ενδεχομένως να υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα.
1: Υπήρχε ομάδα που πήγε να κάνει αυτό το πράγμα. Άστε με αυτούς που πήγαν να καταλάβουν.
0: Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά να έρθουμε στο βασικό και το κύριο που, στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Γαϊτάνη, και είναι τα ζητήματα, τα προβλήματα που οδηγούν σε όλη αυτή την απαξίωση, που οδηγούν στους μαθητές να έχουν όλη αυτή δυστυχώς την αντίληψη και τη στάση απέναντι στα σχολεία. Σε 2-3 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Κουίναν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε να ζητήσουμε και την κατανόηση των συναδέλφων της επόμενης ώρας. Ελπίζω, κύριε Γαϊτάνη, πρόεδρος της ΕΛΜΕ κοντά μας, ο κύριος Γαϊτάνης, να είμαστε και σύντομοι και για να μην έχουμε και κατάχρηση πολύ χρόνου.
4: Θα προσπαθήσουμε.
3: Από την επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξεκινάμε μια χρονιά με ηρεμία. Έχουμε αρκετές ελλείψεις. Στην πρωτοβάθμια τα είδαμε. Κοντά στους 100 εκπαιδευτικούς οι ελλείψεις εδώ στην Μεσσηνία. Με την δική σας την περίπτωση, τι γίνεται με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πώς καταγράφεται μετά από 2-3 εβδομάδες που έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά?
4: Θα μιλήσω μόνο για τη γενική εκπαίδευση, γιατί λέω ξανά, έχουμε κενά και στην ειδική αγωγή και στο μουσικό σχολείο. Αλλά σκεφτείτε, στην γενική εκπαίδευση, μέχρι σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν 1.000 κενές ώρες κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, 1.000 ώρες, που σημαίνει ότι 43-44 εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία. Αυτά είναι τα κενά. Είχαμε 44 κενά στη γενική εκπαίδευση και εντάξει, εμείς δεν διαχωρίζουμε τις ειδικότητες σε βασικές και μη βασικές ειδικότητες. Όλα τα μαθήματα είναι το ίδιο σημαντικά, εξίσου σημαντικά, αλλά ακόμα και σε φιλολόγους, σε μαθηματικούς έχουμε κενά. Εχθές έγινε μια φάση πρόσληψης αναπληρωτών που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και έχουμε αυτή τη στιγμή, αν έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ελάχιστος πήρε βέβαια, θα έχουμε 31 κενά, που σημαίνει ότι θα έχουμε 710 ώρες κενό κάθε εβδομάδα στα σχολεία μας.
3: Το Υπουργείο... Δηλαδή, είμαστε τώρα στην Β' φάση.
4: Έγινε η Β' φάση χθες, όπου να πούμε στην Α' και στη Β' φάση κάλυψε το Υπουργείο, συνολικά έχει καλύψει το 65-67% των κενών που του έχουν δοθεί από τις διευθύνσεις. Δηλαδή δίνουν διευθύνσεις τα κενά.
3: Άρα πάμε για πριν τις γιορτές να τελειώσει η γάμα φάση και να μπουν, να το πούμε, στα σχολεία και να συμπληρωθούν.
4: Γάμα φάση μιλάνε για Νοέμβρη.
3: Η τρίτη φάση.
4: Ναι. Τρίτη φάση μιλάνε, τρίτη φάση προσλήψης κλπ. Το Νοέμβρη. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά, αυτό που λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση αναπληρωτών, δεν είναι ότι στην πρώτη φάση θα καλύψει ένα ποσοστό. Το Υπουργείο πρέπει να καλύψει όλα τα κενά που του δόθηκαν στην πρώτη φάση. Μετά στη Β' να καλύψει τα κενά μεταξύ Α και Β', που μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος εκπαιδευτικός να έχει πάρει μια μακροχρόνια άδεια κλπ. Να καλύψει αυτά τα κενά και στη Γ' ό,τι ξανά δημιουργηθεί. Αυτό το πράγμα.
3: Καλό θέατρο του παραλόγου να σου
4: τα τελευταία χρόνια να έχουμε 50.000 κενά, δηλαδή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, τα κενά που έχουν καταγραφεί με επίσημα στοιχεία των διευθύνσεων, αυτά που έχει το Υπουργείο, είναι για 52.000.
3: Έχουμε προσλήψεις. Διαθέσιμα στοιχεία πώς είναι αναπληρωτές αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία?
4: Τώρα στη Μεσσηνία είναι, συνολικά έχουμε στη δευτεροβάθμια έχουμε πάνω από 150 αναπληρωτές.
3: Σε σύνολο εκπαιδευτικών?
4: Στους 1.000 εκπαιδευτικούς περίπου.
3: Στους 1.000 εκπαιδευτικούς, δηλαδή το 1/10 είναι αναπληρωτές, ενώ θα έπρεπε να είναι μόνιμοι συνάδελφοί σας κανονικά. Ναι. Δηλαδή, ο αναπληρωτής έχει το νόημα ή ο ορομίσθιος κάποια εκτάκτη ανάγκη, κάποια ασθένεια, κάποια δυσκολία. Αυτό. Όχι να καλύπτει πάγιες τώρα έτσι.
4: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι στο πραγματικό νούμερο.
3: Και να πηγαίνουμε και σε τρεις φάσεις, δηλαδή, για να τους βρούμε αυτούς.
4: Στο πραγματικό νούμερο είναι ένα στους τέσσερις είναι αναπληρωτής. Ένα στους τέσσερις. Και γιατί λέω στο πραγματικό νούμερο? Γιατί σε αυτούς τους 1.000 που ανέφερα υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποσπασμένοι στα υπουργεία, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι δηλαδή στην εκπαίδευση, που είναι στις δομές της εκπαίδευσης που δεν έχουν και εκεί προσωπικό και πρέπει να καλυφθεί από εκπαιδευτικούς. Ναι. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Ναι. Από αυτούς που, από το σύνολο των εκπαιδευτικών τέλος πάντων, αν δείτε τα στοιχεία της μισθοδοσίας, ένα στους τέσσερις είναι αναπληρωτής. Αντί να έχουμε δηλαδή τους αναπληρωτές να καλύπτουν, όπως είπατε, έκτακτα κενά, καλύπτουν θέσεις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
3: Είναι μόνιμοι αναπληρωτές.
4: Βέβαια, είναι μόνιμοι αναπληρωτές. Αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους. Αυτό λέμε εμείς.
3: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το θέμα της στέγασης. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς είναι για τα σχολεία της Καλαμάτας ή τα σχολεία του υπόλοιπου νομού, όπου εκεί η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα με το θέμα της στέγασης. Αλλά και το ότι γίνονται οι συμπληρωματικές αυτές διαδικασίες πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση, δεν σημαίνει ότι θα έρχονται κιόλας, γιατί δεν μπορούν να έρθουν.
4: Ναι, έχουμε το
3: φαινόμενο. Δηλαδή, αν κληθεί κάποιος από άλλη περιοχή να έρθει το Νοέμβρη εδώ στην περιοχή μας, τι σπίτι θα βρει μέχρι τον Ιούνιο, ξέροντας ότι του χρόνου μπορεί να είναι κάπου αλλού, δηλαδή.
4: Το θέμα είναι
3: δεν
4: ότι
3: έρχεται καν.
4: Ναι, το θέμα, είναι ότι όταν έρχονται πολλοί άνθρωποι από άλλα μέρη πλέον και στην Καλαμάτα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή το έχουμε το φαινόμενο, ειδικά όταν έρχονται Νοέμβρη, όπως λέτε, και όχι από την αρχή από τον Σεπτέμβρη, απογοητεύονται με την κατάσταση που βρίσκουμε τα σπίτια. Γιατί ένας αναπληρωτής παίρνει περίπου 900-950 ευρώ. Ο μόνιμος, ο νεοδιώρητος, παίρνει 820 ευρώ. Αυτός είναι ο βασικός μισθός. Και με αυτό καλείται να καλύψει όλες τις ανάγκες, που είναι η μεταφορά, που είναι ιδιαίτερα αυξημένη με τη βενζίνη στα 2,20. Είναι οι ανάγκες στέγασης, με τα ενίκια στην Καλαμάτα να έχουν εκτοξευθεί. Και πραγματικά δεν μπορεί να ζήσει από το μισθό του.
3: Όταν για καρσονιέρα θέλει κάποιο.
4: Είναι μια κατάσταση τρομερή. Γι' αυτό και εμεί ζητάμε αυξήσει στου μισθού.
3: 300 πραγματικές. Μπορεί και 400 ευρώ. Και η αμοιβή του είναι
4: 820 ευρώ ο βασικό μισθό στον νεοδιόριστο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζήσει.
3: Ο Δήμος προχώρησε να δώσει την ενίσχυση αυτή στου πρωτοδιόριστου και στου αναπληρωτέ. Δεν έχει ακόμα προχώρηση.
4: Ο Δήμος δεν προχώρησε γιατί αναφέρεται στον κανονισμό Δήμων και Κοινοτήτων ότι μόνο του. Παρότι καλύπτεται από ιδίους πόρους, δηλαδή από πόρους του Δήμου, ότι μόνο σε παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά και σε περιοχές μέχρι 30.000 κατοίκους μπορεί να δοθεί αυτή η επιδότηση. Ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι θα το φέρει στην ΠΕΔ ως ψήφισμα για να μπορούν όποιος Δήμος θέλει να επιδοτήσει το ενίκιο και μετά θα ζητήσουν να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Εμείς θα ζητήσουμε ο Σωματείο, πήραμε προχθές απόφαση. Αυτό που μπορεί να κάνει άμεσα ο Δήμος, που μπορεί να ελαφρύνει ελάχιστα βέβαια, αλλά και αυτό σημαντικό είναι να μην καταβάλουν τέλη, δημοτικά τέλη, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
3: Ναι.
4: Δηλαδή να διαγραφεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, τους
3: λογαριασμούς. Ότι μπορεί να βοηθήσει.
4: Γιατί είναι κάτι που να βοηθήσει. Βέβαια δεν θα λύσει το πρόβλημα, το πρόβλημα το λύνει. Αυξήσεις που λέμε στους μισθούς, 20% ζητάμε αύξηση στους μισθούς, 13ο-14ο μισθό και να ανέβουν οι. Πώς να το πω.
3: Κάποιος
4: και,
3: που πάει.
4: Και βέβαια τις εξετάσεις και όλα αυτά τα ζητήματα.
3: Κάποιος πάντως που πάει στην Κυπαρισία ή στην Πύλο δεν έχει τόση ανάγκη στήριξης. Έχει ανάγκη στήριξης, αλλά όχι τόση μεγάλη από κάποιον που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Δυστυχώς η περιοχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ειδική περίπτωση. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει εδώ.
4: Είναι, δεν μπορεί να.
3: Το real estate και τα κανένα και αυτά, λες και ζούμε όχι στη Γλυφάδα, λες και ζούμε στο. Στο Παρίσι, στη Μονμάρτη έχουμε γίνει. Λοιπόν.
4: Ναι, είναι, δεν μπορεί να λέμε για να μιλάμε για το τουριστικό θαύμα και την ίδια στιγμή να μην μπορούμε να ζήσουμε εμείς στην πόλη μας, να μην μπορούν να ζήσουν οι εργαζόμενοι, οι νεοδιόριστοι, οι αναπληρωτές, αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να μην μπορούν να βρουν ένα σπίτι να ζήσουν και να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους αξιοπρεπώς από τη δουλειά τους.
3: Λοιπόν.
4: Και σήμερα, επειδή είναι η μέρα δράσης για τους μισθούς από την ΑΔΔ, για τους μισθούς, για την ακρίβεια και όλα αυτά, να πούμε ότι καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στα σωματεία τους, να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις που γίνονται και φυσικά στις κινητοποιήσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Έχουμε βγει πριν ένα μήνα, έγινε ένα τεράστιο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, θα κλιμακώσουμε και με απεργία στο επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τους εργαζόμενους. Μόνο ο συλλογικός αγώνας μπορεί να φέρει ανατροπή αυτής της κατάστασης.
3: Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά να έχουν. Στον κύριο Φώτη Γαϊτάνη, πρόεδρο της ΑΛΜΕ Μεσσηνίας.
4: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
3: Να μεταφέρω τις καλημέρες και να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση και τη φροντίδα της εκπομπής. Σκυτάλη στην επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Γρήγορα, γρήγορα. Εμείς αύριο πάλι 8 και 4 εδώ πάλι στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Η ώρα σήμερα είναι...
1: Εδώ εμάς, εδώ από την πρωινή, στη ρύθμιση του ήχου, είπαμε 1η Οκτωβρίου.
0: Επειδή ακούμε...
1: Η Εύβοια επλήγει και την πέρασμα, να πούμε ότι δεν φαίνεται να επηρεάζεται προς στιγμή η θερμοκρασία σήμερα.

0: χαρακτηριστικό του καιρού τα τελευταία 24 ώρα θα έλεγα, είναι αυτή η σχετική ενίσχυση και ενίσχυση κάποιες ώρες των ανέμων.
1: Λέμε πολλές φορές, και επειδή νομίζουμε ότι ήρθε το φθινόπωρο και τελειώσαν όλα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος του, τις προηγούμενες μήνες περιμέναμε πώς και πώς να έρθεις εδώ να μας πεις γιατί έχουν 31 ο Ιούλιος και Αύγουστος. Το γιατί ο Οκτώβριος δεν έχει μου, το ξέρουμε.
0: Όχι, αυτό δεν,
1: αυτό δεν υπάρχει έτσι. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν. Δηλαδή Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος.
0: Θέλω να
1: Οκτώβριος
0: σου πω
1: γιατί
0: κάτι
1: έτσι.
0: Άλλο για αυτούς τους μήνες. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο έχουμε μια ομαλοποίηση σύμφωνα με το παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο των μηνών ως προς το αριθμητικό του πράγματος. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος ήταν
1: 30.
0: Ο 7ος μήνας το παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο. Ο Οκτώβριος ο 8ος από το 8, ο Νοέμβριος ο 9ος. Και ο Δεκέμβριος ο 10ος.
1: Μάλιστα.
0: Μετά προστέθηκε Ιανουάριος Φεβρουάριος, έτσι έγινε το έτος με 12 μήνες και άλλαξαν και τα ονόματα του Ιουλίου και του Αυγούστου λόγω των αυτοκρατόρων. Το έχουμε πει αυτό.
1: Αυτό το είπαμε. Απλά μένει η απορία γιατί ο Οκτώβριος δεν περίσσεψε ένα μου για τον Οκτώβριο. Να είναι Οκτώβριος που μπερδευόμαστε πολλές φορές.
0: Λάθος.
1: Γιατί
0: είναι
1: το λένε
0: λάθος.
1: Είναι Οκτώβριος, δεν έχει μου. Έχουν όλοι οι υπόλοιποι μέχρι και το χειμώνα, μέχρι και το Δεκέμβριο έχουν όλοι εκτός από τον Οκτώβριο. Τώρα σε τι συμβαίνει έτσι στο διεθνή, στον κόσμο μας γενικότερα, βλέπουμε ότι η κρίση συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να έχουμε αυξήσεις παντού. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις κυρίως εχθές για το πετρέλαιο θέρμανσης και για άλλα ζητήματα από τον πρωθυπουργό. Ακούσαμε νωρίτερα και τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Παύλο Κρανιώτη. Τώρα είχαμε χθες αυτή την περίεργη υπόθεση στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Μια απόπειρα μάλλον αεροπειρατείας. Άγιο είχαν κυριολεκτικά αυτοί που ήταν μέσα, γιατί βρέθηκαν πιλότοι και προσγείωσαν το αεροσκάφος. Ναι. Πραγματικά ιστορία για ταινία.
0: Εξουδετέρωσαν
1: αρχικά ο άλλος πιλότος με τη βοήθεια
0: τον
1: και
0: τον επίδοξο αεροπειρατή, ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης, έτσι.
1: Φοβερό, ναι.
0: Ναι, ο συγκυβερνήτης.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία που θα μπορούσε
0: θυμίζει
1: να τη δούμε.
0: Θυμίζει πάντως 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, όλο αυτό το.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι. Και θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο πραγματικά κινηματογραφικής ταινίας αυτή η ιστορία που εκτελήθηκε χθες.
0: Μπορεί να την κάνουν ταινία οι Ισραηλοί, τους έχω εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί θα το τα αξιοποιούν προς όφελος.
1: Ναι. Τώρα να σου πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων.
0: Πολύ ωραία.
1: Πλησιάζουμε, θέλω να σου πω.
0: Χρόνια τους πολλά να τα χιλιάσουν.
1: Πλησιάζουμε. Είμαστε μεσήλικες, το επόμενο είναι εκεί έτσι. Από πού το πιάνουν από τα 60 και τα μετά, το πώς το μετράνε το ηλικιωμένος.
0: Λογικά από τα 60.
1: Ή όπως το νιώθεις. Γιατί άμα το νιώθεις το δηλώνουμε εμείς.
0: Ξέρεις πότε μπορείς να γραφτείς σε καπί, σε κέντρο λέσχης, φιλίας και τα λοιπά, πώς λέγεται τώρα. Από τα 57.
1: Από τα 57, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν το 57 σημαίνει ότι λέγεις ηλικιωμένος, ας πούμε. Πάντως σε καπί μπορείς να γραφτείς από τα 57 σου.
1: Ναι. Ενδιαφέρον. Αυτό, παιδιά, άμα έχετε απορίες, όταν φτάσετε θα σας εδώ ο Βαγγέλης οπότε θα σας ενημερώσει σε ποια λέσχη φιλίας ανήκετε.
0: Θα πηγαίνουμε μαζί να παίζουμε πρέφα.
1: Έτσι, ακριβώς. Ξέρεις πρέφα.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε
0: ναι, δύσκολο πράγμα. Πράγμα.
1: Ναι, ναι, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, ναι. Μαθηματικά μια παίζουν στα χωριά πρέφα. Τώρα στην εδώ τοπική επικαιρότητα, είχαμε χθες αυτό, το αναφέρε και νωρίτερα στην εκπομπή του Λιούς Μαρβάς, 4 συλλήψεις για την υπόθεση, όχι για τους βανδαλισμούς, εδώ να το προσέξουμε, δεν είναι
0: αυτό
1: για τους
0: είναι
1: βανδαλισμούς.
0: Είναι πολύ βασικό, είναι το κομβικό σημείο της όλης υπόθεσης.
1: Γιατί
0: και
1: όταν το διαβάζεις σου έρχεται ασφαλμένη εντύπωση.
0: Πώς συνδυάζεται δηλαδή το ένα γεγονός με το άλλο, γιατί το μείζον είναι οι μεγάλες καταστροφές που έγιναν στο
1: συγκρότημα, τις 20.000 ευρώ.
0: Στο συγκρότημα των σχολείων εκεί στην Οδό Κρήτης. Όταν λοιπόν το αμέσως επόμενο είναι οι συλλήψεις των 4 μαθητών
1: που έκλεισαν το σχολείο,
0: κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό ότι έγιναν οι συλλήψεις
1: σε αυτούς που έκαναν τις καταστροφές. Δεν υπάρχει
0: καμία,
1: μέχρι
0: καμία
1: στιγμή,
0: σχέση.
1: Μέχρι
0: δεν
1: στιγμή
0: είναι
1: το
0: τίποτα
1: ξέρουμε.
0: Αποδεδειγμένο.
1: Αυτό, αυτή τη στιγμή δεν κατηγορούνται για αυτό. Να
0: αυτό ακριβώς. Κατηγορούνται μόνο για την κατάληψη.
1: Ναι. Θα το δούμε, είναι μια ιστορία.

0: έτσι, που δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς εκτεληθεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να συλληφθούν αυτοί που προκάλεσαν όλες αυτές τις ζημιές και να πληρώσουν κάποιοι για αυτό που προκάλεσαν. Να πούμε ότι τα έλεγε εδώ ο Δήμαρχος Μεσίνης πριν το πανηγύρι. Δικαιώθηκε, μπήκε χθες, εντάχθηκε μαζί με άλλες.
1: Στην άλλη πολιτική κληρονομιά του Υπουργείου.
0: Η λιτανία της Βουλκανιώτισσας, τόσο κατά την κάθοδο, όσο και την αναχώρησή της από τη Μεσίνη και συνολικά το εννιαήμερο πανηγύρι της Μεσίνης, που ολοκληρώθηκε και φέτος και με πολύ κόσμο και πολύ κόσμο και στο κατέβασμα της εικόνας και στο ανέβασμα της εικόνας. Μπήκε λοιπόν στο ευρετήριο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μπήκε και η επίμαχη υπογραφή από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Μενδώνη, στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ σε άλλα νέα, να σου πω, Βαγγέλη, ότι τώρα ο Δήμαρχος εκεί αρχίζει λίγο τα γυρίζει για το γήπεδο και είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ο Δήμαρχός μας.
0: Ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Έχει άποψη ο Δήμαρχος Μεσίνης για το γήπεδο.
0: Μου έχει, μόνο αν θέλει να μας δώσει το δικό του, γιατί έτσι
1: όπως πάμε. Εγώ τι σου έλεγα ήδη από την άνοιξη την περασμένη.
0: Δεν θα προλάβω.
1: Ότι όλα αυτά παίρνουν παρατάσεις και μετατίθενται. Και μπορεί να υπάρχει η πρόθεση, μπορεί να υπήρχε. Από το καλοκαίρι.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η πρόθεση, προφανώς, κανείς δήμαρχος, φαντάζομαι, της πόλης του δεν θα ήθελε να είναι έτοιμο το γήπεδο όσο πιο νωρίς γίνεται. Αλλά, γιατί δεν έχει ξεκινήσει όλα αυτά, τα έχουν απαντήσει αυτοί που πρέπει και έχουν δώσει τις αρμόδιες απαντήσεις. Επίσης, είναι αλήθεια, επειδή μιλάμε για δημόσια έργα και τα γνωρίζουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, για να μην συζητήσουμε άλλα τι έχουμε δει.
1: Ποιο δημόσιο έργο γίνεται εντός χρονοδιαγράμματος, ρε Κώστα.
0: Το θέμα είναι όμως ότι βγαίνουν, μιλάνε και μιλάμε τώρα για κάτι. Άλλα θα έπρεπε να είναι τα πιο σημαντικά, κατά την άποψή μου, αλλά αυτό, να ξέρεις, θα έχει μεγάλες επιπτώσεις.
1: Καλό, λογικό,
0: ήδη και όταν υπάρχει τόσος κόσμος που περιμένει και κρέμονται και 1002, είναι μεγάλη ιστορία. Βέβαια, είναι μεγάλη ιστορία και για το γήπεδο γενικότερα και ποιος το χρησιμοποιεί και πώς θα γίνει νωρίτερα. Για μένα είναι όλο λάθος εξ αρχής αυτής της ιστορίας ότι το δημοτικό στάδιο δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά. Ότι χρειαζόταν ανακαίνιση, προφανώς. Θα μπουν άλλα ζητήματα που δεν τα έχουμε μπροστά και δεν έχουμε τις λύσεις ακόμα στα άλλα ζητήματα.
1: Και ήδη υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες παρεμβάσεις απόγευμα από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τη λαϊκή
0: συσπήρωση. Πίστεψε με, άκουσε με όμως, και η αντιπολίτευση και η λαϊκή συσπήρωση. Και αυτή, επειδή έχει πολύ κόσμο από πίσω, μια ποδοσφαιρική ομάδα και έχει 1002, δεν μπορούν να το εκφράσουν ακριβώς αυτό που λέω, γιατί είναι άλλο ζήτημα.
1: Το ζήτημα είναι ότι διατίθενται εκατομμύρια και από το Δήμο και από την Περιφέρεια για την ανακαίνιση του γηπέδου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει μια ΠΑΕ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και το ότι αν πήγαινε κάποιος στο στάδιο από γεύματα, γίνεται. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Αν καθίσει λοιπόν κανείς να το δει.
0: Και το θέμα είναι λοιπόν.
1: Πολλά
0: και το θέμα είναι, okay, τα λεφτά δίνονται για το γήπεδο βέβαια. Θα σου απαντήσει κάποιο και καλά κάνουν και δίνονται για το γήπεδο. Το τι θα γίνει μετά και το ποιος θα μπαίνει εκεί και τι όροι θα υπάρχουν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και θα βρεθούν αντιμέτωποι όλοι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν. Θα τα δούμε όλα αυτά αρχικά να γίνει το γήπεδο, γιατί το πρώτο που αντιμετωπίζουν είναι οι υποσχέσεις για ημερομηνίες που πάνε όλο και πιο πίσω. Πάνε όλο και πιο πίσω και πάνε όλο και πιο πίσω. Και αν δεν βρέχει, και αν ακριβήνει το μπετό, και αν ακριβήνει το πετρέλαιο. Τα ξέρουμε όλα αυτά και τα βλέπουμε μπροστά.
1: Και θα βρέχει και
0: ας ελπίσουμε η ομάδα είναι καλή.
1: Ο καιρός θα είναι κακός τις επόμενες εβδομάδες εκ των πραγμάτων, γιατί μπαίνουμε βαθιά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα και θα ακριβίνουν και τα υλικά και θα ακριβίνουν και το πετρέλαιο.
0: Γιατί η κρίση συνεχίζεται στο ορμό.
1: Εντάξει, και το καλοκαίρι σταμάτησαν εργασίες γιατί είχε καύσωνα και σωστά σταμάτησαν γιατί είχε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και δεν βρίσκει κανείς άκρη.
0: Πραγματικά, ακριβώς όπως το λες, Βαγγέλη. Φαύλος κύκλος και καλό είναι να μιλήσουν πιο ελεύθερα. Η ελπίδα είναι ότι είναι καλή ομάδα και ίσως του χρόνου, άμα μείνει, να τη δούμε στην Καλαμάτα.
1: Ναι,
0: έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πιστεύω θα πάμε.
1: Το χρόνο θα είναι έτοιμο.
0: Ναι, ναι. Μέσα στο 27 πιστεύω θα μπούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Είπαμε τώρα σήμερα 1η Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια τους πολλά.
1: Ο Ρωμανός ο Μελωδός. Κορυφαίος. Ο κορυφαίος υμνογράφος της εκκλησίας μας.
0: Επίσης είναι η Διεθνή Ημέρα του Καφέ και η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας. Δεν μας ενδιαφέρουν
1: αυτές οι ημέρες. Ωραία, ο καφές για μας ενδιαφέρει.
0: Για τον καφέ μας ενδιαφέρει.
1: Πολύ,
0: η χορτοφαγία είναι πολλοί άνθρωποι, βέβαια. Μην το έτσι.
1: Ναι.
0: Τρώνε, είναι χορτοφάγοι. Χρόνια τους πολλά.
1: Μπράβο, λοιπόν, τους αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν και νομίζω ότι η ζωική πρωτεΐνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα.
0: Σωστά.
1: Και το λένε αυτό και οι ειδικοί, όχι εγώ δηλαδή.
0: 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η εφημερής και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά».
1: Ο Δημήτριος Κορομιλάς, ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας που ανανέωσε το ελληνικό θέατρο. Γράψει το «Η τύχη της Μερούλας», δικό του έργο είναι, και ο Αγαπητικός Μποσκούπουλας επίσης. Μιλάμε για πολύ σημαντικό συγγραφέα και εκδότη.
0: Και μιλάμε για εφημερίδα καθημερινή, η πρώτη καθημερινή το 1873. Και αυτές τις μέρες θα τα πούμε και αργότερα στην εκπομπή «Καλώς ήρθατε των πραγμάτων». Έχουμε μια εξαιρετική έκθεση στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο, θα τα πούμε συνέχεια. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, 12 από τις 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζουν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
1: 10 εκτελέστηκαν με απομονισμό. Έμειναν 2, ο Γκέρινγκ που αυτοκτόνησε λίγο πριν την εκτέλεσή του με χάπι κυανίου. Και ο Μπόρμαν, ο οποίος δεν είχε συλληφθεί και πέθανε στο Βερολίνο.
0: Ναι. Τώρα, 1960, η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και πάμε και εκδηλώσεις
0: σήμερα για την Κύπρο.
1: Και με βρετανική εκπροσώπηση, θέλω να σου πω.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι, ενδιαφέρον αυτό. Ναι,
0: σε μια περίοδο που και η Κύπρος βρίσκεται έτσι πάλι στο επίκεντρο. 1990, και να δούμε, θα ξεκινήσει και το καλώδιο αυτό. Για να δούμε. Είναι άλλο θέμα, μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία, σαν το γήπεδο της Καλαμάτας.
0: 1992, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευκού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο. Με αποτέλεσμα να σκοτώνουν 5 Τούρκοι ναύτες. Δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Το Σαρατόγκα, μεγάλο αεροπλανοφόρο, με συμμετοχή και στον πόλεμο του Βιετνάμ και στην καταιγίδα της Ερήμου. Έχει πλέον γίνει κομμάτια, έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σαν πλοίο.
0: 2015, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων στα εκπαιδευτικά συστήματα. Το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εχειδηρίων, της επιλογής των μαθητών τους, με αξιοσημείωτη εξαίρεση Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Μεγάλη συζήτηση πλέον, αυτά γενικότερα, και θα ανοίξει ακόμα τα επόμενα χρόνια πολύ μεγαλύτερη με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα αυτά είναι έννοιες που θα μας απασχολήσουν και δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, να είμαι ειλικρινής, το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι μας προσπερνάνε πολύ πιο γρήγορα από αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουν και οι αρχές που καθορίζουν όλα αυτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 1541 γεννήθηκε ο σπουδαίος γνωστός μας σε όλους ως Ελ Γκρέκο, Δομήνικος
1: Θεοτοκόπουλος,
0: Έλληνας ζωγράφος με καταγωγή από το Φόδελε της Κρήτης,
1: Ηράκλειο,
0: έξω από πανέμορφο χωριό.
1: Ο Χάνδακας.
0: Ναι, εκεί.
1: Έτσι λεγόταν το Ηράκλειο, Φόδελε.
0: Ήταν το χωριό εκεί.
1: Περιοχή, ας πούμε. Το προάστιο.
0: Ναι, ναι. 1957 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός και άλλος ένας Έλληνας.
1: Εξαιρετικός ηθοποιός ο Στέλιος Μάινας.
0: Πραγματικά.
1: Με τρομερή εξέλιξη μέσα στα χρόνια και μέσα στις δεκαετίες.
0: Πολλά πράγματα. Από κωμωδίες μέχρι σειρές.
1: Ξεκίνησε. Σε κωμωδίες, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει αποκτήσει και πολλές δραματουργικές προεκτάσεις η ερμηνεία του και παίζει φέτος σε μια παραγωγή του Αντένα πολύ συζητημένη, το «Κρίνο και Αγκάθι», πολύ συζητημένη. Εκεί παίζει ο Στέλιος Μάινας.
0: Μάλιστα, ναι. Okay. Δεν έχω δει το υπόλοιπο cast.
1: Ναι, okay. Είναι από τις σειρές έτσι που έχουν ενδιαφέρον.
0: 1969 γεννείται ακόμα ένας Έλληνας, ελληνικής καταγωγής πιο σωστά, ο Ζακ Γκαλιφανάκης, ο Αμερικάνος κωμικός. Ζαχαρίας Γκαλιφιανάκης είναι το ελληνικό το όνομα, το ξέρουμε όλοι από...
1: Από την Κρήτη, το Ηράκλειο για αυτός, η καταγωγή του, έτσι.
0: Ναι. Τώρα το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπύριδος Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην Σαντορίνη. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1600 περίπου π.Χ. Έχει ταφεί, ο τάφος του βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Σαντορίνης. Είναι οι μοναδικοί δύο αρχαιολόγοι.
1: Και ο Πέτρος Θέμελης.
0: Πέτρος Θέμελης και ο Σπύριος Μαρινάτος. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο και στην χώρα μας μια τέτοια μέρα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM. Ερτέκο.gr.
1: Καθάρισε, παιδιά, η συχνότητά μας. Έτσι, αυτό κάναμε χθες. Όχι εμείς, η τεχνική της ΕΡΤ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται τα προβλήματα στο ίντερνετ.
0: Είχαμε χθες και μια ολόκληρη σύσκεψη, ναι, περιφερειακή, ναι, γενικότερα με το Γενικό Διευθυντή Υπεύθυνο Δικτύων. Είναι θέμα και εταιριών. Πάντως γίνονται προσπάθειες.
1: Άλλαξε και το χρώμα, παιδιά. Άλλαξε και το χρώμα και έχουμε ζήτημα.
0: Πάντως δεσμεύτηκαν πάντως ότι σύντομα θα έχουμε αναβάθμιση σε όλα, ναι, τα δίκτυα και στους περιφερειακούς σταθμούς. Είναι κάτι, ελπίζουμε λοιπόν, για να φτάνουμε σε όλο τον κόσμο μέσω του ΕΡΤΕΚΟ.
1: Ναι, τώρα κανείς έχει συντονίσει εκεί τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα και τα λοιπά στο ίντερνετ και έχει πρόβλημα και δεν ακουγόμαστε ή ακουγόμαστε με διακοπές, δεν είναι και το πλέον ευχάριστο, αλλά είπαμε, ναι, άλλαξε χρώμα η εταιρεία.
0: Μάλιστα. Αυτά τα είπαμε και τα τηλέφωνα τα είπαμε.
1: Με πήρε τα μου τα
0: 2720-95-300 και 2721. Εύκολα σε λογαριασμού. Έρτε Καλαμάτα. Ακούμε ένα τραγούδι και πάμε σιγά σιγά στα θέματα τη σημερινή μα εκπομπή. Σε πάω βόλτα μέχρι την Κορώνη.
1: Πολύ ωραία.
0: Λείπει το Μαράς, πάω εγώ.

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά.
1: Επανερχόμαστε εδώ σε συχνότητα Τσέρτ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. 20 λεπτά πριν τις 10, ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και σας είπα, θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Κορώνη, καθώς στο επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής βρίσκεται σήμερα η Κορώνη, η οποία έχει αναλάβει για το 2026 την Προεδρία του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων της UNESCO. Στις 7.30 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης θα στηθεί ένα μεγάλο συμβολικό τραπέζι σε μια ανοιχτή εκδήλωση που ενώνει τη γαστρονομία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Η βραδιά περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για την Κορώνη και τη Μεσσηνία γενικότερα η ανάληψη αυτής της Προεδρίας με τον κύριο Γιάννη Καρβέλα, σύμβουλος στο το διατροφικό τομέα γενικότερα θα πω εγώ και άνθρωπος που γέννημα θρέμα της Κορώνης. Καλημέρα κύριε Καρβέλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αρχικά να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η ανάληψη της Προεδρίας του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων της UNESCO, να μας εξηγήσετε και τι είναι αυτή η κοινότητα της UNESCO.
2: Η UNESCO λοιπόν το 2009 αποφάσισε να εντάξει την μεσογειακή διατροφή στην αλληλεπολιτιστική κληρονομιά. Ζήτησε τότε από όλες τις χώρες προτάσεις προκειμένου κάποιες κοινότητες να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα. Η Κορώνη κατέθεσε μια πολύ καλή μελέτη από ό,τι μας είπαν μετά. Κέρδισε για την Ελλάδα την εκπροσώπηση. Άρα η Κορώνη είναι η εμβληματική, η εθνική εμβληματική κοινότητα στην UNESCO για την αλληλεπολιτιστική κληρονομιά. Είναι 7 οι εμβληματικές κοινότητες. Είναι από Μαρόκο, τις παίρνω με τη σειρά. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και Κροατία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτό της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αυτές οι εμβληματικές κοινότητες κάθε μήνα έχουν διαδικτυακές συναντήσεις όπου κουβεντιάζουν δράσεις, εγκρίνουν δράσεις και κάθε χρόνο μία από αυτές έχει την Προεδρία. Η Προεδρία έχει και ευθύνες. Εκτός των άλλων έχει και την ετήσια συνάντηση, έχει υποχρέωση να φιλοξενήσει αυτό που κάνουμε αυτό το τριήμερο στην Κορώνη.

0: ξεκινήσει από χθες, αλλά κάποια πράγματα είναι κλειστά, είναι μόνο για τον γκρουπ των εγκληματικών κοινοτήτων και αύριο θα είναι, έχει την υποχρέωση να φιλοξενήσει τις συναντήσεις, τη συνεδρίαση των εγκληματικών κοινοτήτων, όπου εκεί τίθενται και οι στόχοι για την επόμενη χρονιά αναλυτικά από κάθε κοινότητα. Τι θα γίνει λοιπόν στην Κορώνη? Χθες υποδεχτήκαμε τους φιλοξενούμενους με ένα δείπνο στην Κορώνη. Σήμερα έχουν ξενάγηση, ήδη έχει ξεκινήσει. Καταρχήν έχουμε μια δράση που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σε λίγα λεπτά θα στο νέο σχολείο, στο νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης
1: που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα, ναι.
0: Θα φυτέψουν από μια ποικιλία ελιάς της χώρας τους. Έτσι λοιπόν στο νέο γυμνάσιο Λύκειο Κορώνης θα υπάρχουν 7 δέντρα, 7 ελιές με ποικιλίες από τις εμβληματικές κοινότητες της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO. Γίνεται τώρα που μιλάμε αυτό. Στη συνέχεια θα φύγουν να ξαναγηθούν σε όλο τον πύργο, στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Το κομμάτι του πολιτισμού είναι κάτι που ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτές τις συναντήσεις. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος έχει την τύχη να έχει 3 από τα πλέον εμβληματικά κάστρα της χώρας, το κάστρο της Κορώνης, το κάστρο της Μεθόνης και το νιόκαστρο της Πύλου, έχει και τα ανάκτορα του Νέστορα. Σήμερα λοιπόν θα ξαναγηθούν σε όλα αυτά μέχρι το νωρίς απόγευμα και το βράδυ στο Μόλο, στο χώρο που συνήθως κάνουμε τις εκδηλώσεις μας με ωραία θέα, το φωτισμένο κάστρο της Κορώνης. Θα υπάρχει live cooking σε συνεργασία με το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Θα υπάρχουν ομιλίες. Έχει έρθει η κυρία Τριχοπούλου που θα κάνει τη βασική ομιλία καθηγήτρια. Θα υπάρχουν χαιρετισμοί, ναι. Και θα υπάρχουν και από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εδώ πέρα τοπικές συντάγες.
1: Να ρωτήσω λίγο γιατί επιλέχθηκε η Κορώνη.
0: Γιατί κατέθεσε το καλύτερο φάκελο.
1: Α, ήταν, δηλαδή, είχαν και άλλες πόλεις από τη χώρα μας καταθέσει, δηλαδή
0: ναι,
1: φάκελο.
0: Μας είπαν, εδώ βοήθησε πάρα πολύ και το Μαγκατάκιο Ίδρυμα, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, το οποίο χρηματοδότησε την τότε μελέτη. Ναι, είχαμε προτάσεις. Μας είπαν μετά ότι είχαμε με διαφορά την καλύτερη πρόταση. Γι' αυτό επίσης έπρεπε και η κοινότητα να πληρεί και κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά παραδοσιακά προϊόντα, καλλιέργειες και τα λοιπά.
1: Τώρα, κύριε Καρβέλα, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς τον αγρότο διατροφικό τομέα εδώ της περιοχής μας. Πώς θα καταφέρουμε τελικά να συνδέσουμε αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή, τη γαστρονομία ως προορισμό, με την τοπική παραγωγή, με την στήριξη των παραγωγών, αλλά και γενικότερα με την τουριστική προβολή της περιοχής? Να πω ότι αυτό το θέμα που συζητάμε και σας κάνω και αυτήν την ερώτηση, ήταν και αντικείμενο της έρευνας που παρουσιάστηκε και στην εκπομπή Φάσμα στο Earth News την Τρίτη από την εξαίρετη συνάδελφο, την Νιώβη την Αναζίκου, που είχε ως κέντρο αναφοράς και τη Μεσσηνία και το φόρουμ που διεξήχθη την περασμένη άνοιξη εδώ στην περιοχή μας. Πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά? Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι βρίσκονται εδώ στην Κορώνη και η Κορώνη. Δεν ξέρω. Αν γνωρίζουμε οι ίδιοι, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι στην Κορώνη γνωρίζουν ότι η περιοχή τους είναι πρόεδρος αυτή την χρονιά στο δίκτυο εμβληματικών κοινοτήτων, πόσο μάλλον στην υπόλοιπη Μεσσηνία.
0: Ναι, ακριβώς, πρέπει να μεταδοθεί. Μάλιστα, ο σκοπό

0: αυτό καλούμε και επιστήμονες να τεκμηριώσουν τα ωφέλη του να ακολουθείς τη μεσογειακή διατροφή. Για μένα πρώτα απ' όλα είναι η εκπαίδευση. Μετά είναι αυτό που κάνουμε συχνά, προσπαθούμε να το κάνουμε, να φέρουμε κοντά μέσα από αυτές τις δράσεις τους επιχειρηματίες εστίασης και φιλοξενίας της περιοχής με παραγωγούς. Αυτό νομίζω είναι και τελικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ναι, προσπαθούμε. Και δεν είναι εύκολο να γίνει. Και το θέμα δεν είναι να γίνει στην Κορώνη. Προσπαθούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε και με δράσεις που έχουμε κάνει διαδικτυακές και έχουμε καλέσει από όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να το καταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το μέλλον.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα και τα ζητήματα με το ελαιόλαδο, πολύ καλά και τις προσπάθειες που γίνονται με τον αμπελώνα για να τα καταφέρουμε τελικά αυτό, να γίνει η περιοχή μας και αναγνωρίσιμα. Έχουμε πολλά προϊόντα που είναι αναγνωρίσιμα. Δηλαδή, όπου πεις Καλαμάτα, το πρώτο πράγμα που θα σας πούνε στον κόσμο, εσείς ταξιδεύετε, είναι η ελιά. Έτσι δεν είναι? Το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε στα πέρατα του κόσμου, στο τελευταίο μέρος του πλανήτη και να πας, αυτό ξέρουν όταν ακούσουν τη λέξη Καλαμάτα, για παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά να πούμε όμως ότι η κατάσταση σιγά σιγά με αργούς ρυθμούς αλλά αλλάζει. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν τόσοι τυποποιητές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην περιοχή μας όσοι υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν προσπάθειες.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακή η αλλαγή. Αυτό ακριβώς. Και νέα παιδιά μπαίνουν και προσπαθούν.
0: Νέα παιδιά μπαίνουν, εκπαιδεύτηκαν, να το πω. Εκπαιδεύτηκαν και μπαίνουν. Γιατί το να μπει χωρίς να ξέρει το προϊόν θα αποτύχει. Εκπαιδεύτηκαν και μπαίνουν. Στη Μεσσηνία πλέον, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό γιατί ήμουν από τους πρώτους που μίλησαν, έχουμε αρκετούς επισκέψιμους χώρους γευσηγνωσίας, οι οποίοι μετά οδηγούν σε πώληση.
1: Η άποψή μου θα έπρεπε να είναι όλα τα ελαιοτριβία, θα έπρεπε να είναι επισκέψιμο. Όπως πάμε στη Σκωτία και βλέπουμε τα αποστακτήρια με το ίσκι.
0: Ακριβώς. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και με το μεσσηνιακό κρασί, με το Μεσσηνία Τερουάρ. Σιγά σιγά περνάμε και σε άλλες, θα περάσουμε, εκτιμώ, και στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να πολλαπλασιαστούν αυτά τα σημεία γευσηγνωσίας και πώλησης. Θεωρώ ότι έχουμε τον τουρίστα εδώ. Γιατί να πάμε να τον αναζητήσουμε στη χώρα του? Πιστεύω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή λύση, ειδικά για μικρούς. Σιγά σιγά νομίζω γίνονται σταθερά βήματα από νέους που εκπαιδεύτηκαν και προχωρούν σε τυποποίηση. Άρα αλλάζει. Με πολύ αργούς ρυθμούς αλλάζει.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν να μας πείτε λίγο τις ώρες και τα σημεία που θα γίνουν οι εκδηλώσεις, πάλι να το επαναλάβουμε.
0: Ξεκινούμε 7.30 ώρα, ξεκινούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με παρουσίαση εδεσμάτων και θα προσφέρουν στο κοινό. 8 η ώρα ξεκινούν οι ομιλίες. Ξεκινά πρώτα οι ομιλίες οι διαδικαστικές, μετά η κυρία Τριχοπούλου και συνεχίζουν μετά το live cooking και οι επεξηγήσεις. Το τι δοκιμάζουμε και το τι μαγειρεύουμε.
1: Μεσογειακή διατροφή πάντως, έτσι. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς, εννοείται.
1: Ακριβώς. Κύριε Καραβέλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο
0: σας. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
1: Στην Κορώνη, ραντεβού λοιπόν το βράδυ στην Κορώνη, έτσι.
0: Ο καιρός είναι καλός, θα είναι καλός απόψε, οπότε η Κορώνη είναι, η Κορώνη έχει...
1: Είναι πανέμορφη όλο το
0: χρόνο. Όχι μόνο φέτος, έχει, και χθες το βράδυ και προχθές που ήμουν εδώ πέρα, έχει πάρα πολλούς ξένους αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν και τα μαγαζιά δουλεύουν. Σας περιμένουμε το βράδυ στην Κορώνη. Είναι καλός ο καιρός, δεν φοβόμαστε καιρό.
1: Όλα...
0: Και όλα θα πάνε καλά.
1: Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πάρα
0: πολύ.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρβέλας, σύμβουλος στον τομέα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων και συζητήσαμε για τη μεσογειακή διατροφή που βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα η Κορώνη, η οποία έχει αναλάβει για το 2026 την Προεδρία του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων της UNESCO.

0: Επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡ Καλαμάτας περίπου 8 λεπτά πριν τις 10 και το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα, σας έλεγα νωρίτερα, για μια εξαιρετική έκθεση η οποία έχει ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο και συγκεκριμένα στον Τρίτο Όροφο, στην αίθουσα Αγγελική Κουτσομητοπούλου, όπου με χιούμορ και σάτυρα σχολίαζαν την πολιτική και την καθημερινότητα της Καλαμάτας εφημερίδες με τίτλους όπως η Σαρδέλα, Αγκάθι, Φασαρίας. Συνολικά 9 σατυρικά έντυπα που εκδόθηκαν στην πόλη από το 1911 έως το 1945 παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη, στην έκθεση λοιπόν στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, ενώ παράλληλα μαθητές θα έχουν ευκαιρία να την γνωρίσουν από κοντά και να δημιουργήσουν και τη δική τους σατυρική εφημερίδα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η έκθεση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, εργαζόμενο στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας και ένας από τους ανθρώπους που έχουν επιμεληθεί τη συγκεκριμένη έκθεση. Καλημέρα Γιώργο. Καταρχήν, δεν ξέρω εσύ αν γνώριζες ή πότε έμαθες ότι η Καλαμάτα στις αρχές του 20ου αιώνα διέθετε τόσες πολλές σατυρικές εφημερίδες.
1: Καλημέρα αρχικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Κοιτάξτε, εμείς το γνωρίζαμε βιωματικά, δεδομένου ότι η Λαϊκή Βιβλιοθήκη έχει περίπου μισό εκατομμύριο φύλλα εφημερίδων. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί καλαματιανοί είναι ότι μπαίνοντας στο πνευματικό, κάτω από την κεντρική έσοδο είναι το αρχείο εφημερίδων στο υπόγειο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της Καλαμάτας. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό φύλων. Στη διαδικασία ψηφιοποίησης λοιπόν των φύλων αυτών, μέρος των φύλων, είδαμε και εμείς εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πριν από 4 περίπου χρόνια, το τι ακριβώς υπάρχει σαν υλικό η νεότερη γενιά εργαζομένων της Λαϊκής. Είδαμε μια εφημερίδα τον Καρνάβαλο, είδαμε δεύτερη εφημερίδα τον Κρόταλο, είδαμε τρίτη εφημερίδα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, φτάσαμε στις 9. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια επαρχία του 1911 όπως η Καλαμάτα. Και επίσης είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα αυτά ψηφιοποιημένα και οι σατυρικές μας εφημερίδες και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης φυσικά δωρεάν.
0: Ναι, προχωρήσατε. Πώς πήρατε λοιπόν αυτή την έμπνευση να προχωρήσετε σε αυτήν την έκθεση?
1: Βλέποντας αυτές τις εφημερίδες, βλέποντας το υλικό, βλέποντας ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι και ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων, δηλαδή η ελευθερία του λόγου, η σάτυρα, ο λόγος, ο έμετρος, η Καλαμάτα, τα κοινωνικά που συνέβαιναν στην πόλη, τα γενικότερα φαινόμενα, οι πόλεμοι και οι υπόλοιπες συνθήκες σε όλη τη χώρα. Ήμασταν κατά μία έννοια υποχρεωμένοι, μας πήγαινε μόνο του το κομμάτι εκεί στο να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στις σατυρικές εφημερίδες Καλαμάτας και δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά. Και δεν υπάρχει αυτό το αρχείο πουθενά άλλου συγκεντρωμένο. Οπότε είναι κατά μία έννοια μία όμορφη υποχρέωση που έπρεπε να γίνει από πλευράς μας προς όλη την Καλαμάτα και όχι μόνο.
0: Τώρα, τι εικόνα της Καλαμάτας της εποχής εκείνης, λέμε από το 1911 μέχρι το 1945, μας δίνουν αυτές οι 9 σατυρικές εφημερίδες? Υπήρχαν 10, μου είπατε, απλά υπάρχει μία που δεν βρήκατε.
1: Μία δεν υπάρχει στο αρχείο μας, ναι, η Οργή. Δεν υπάρχει Οργή. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας. Είναι τρομακτικά παρόμοιες οι καταστάσεις και τα κοινωνικά φαινόμενα. Τώρα, αν αυτό είναι καλό ή όχι, ακριβώς το κρίνει ο καθένας από μόνος του. Αλλά υπάρχουν συζητήσεις, υπήρχε το κομμάτι της ανεργίας, το οποίο είναι έντονο σε κάποιες εφημερίδες μετά το 22 λόγω μικρασιατικής καταστροφής, όπου ζητούν πολλή δουλειά άνθρωποι, νέοι άνθρωποι η δουλειά.
0: Υπάρχει στεγαστική κρίση, το βλέπαμε χθες.
1: Ακριβώς, η στεγαστική κρίση όπου ζητούν όλοι αυξημένα ενίκια και ο κόσμος δεν μπορεί. Υπάρχει το κομμάτι της Καλαμάτας και της καθαριότητας. Υπάρχει το κομμάτι, η θέση της γυναίκας στην τότε εποχή γενικότερα, αλλά και στην Καλαμάτα. Και αυτό συμπληρώνεται και πολύ από το κομμάτι της μουσικής, γιατί η σάτυρα υπήρχε στο θέατρο, στην επιθεώρηση, στη μουσική, στις εφημερίδες, σε βιβλία και τεράστιοι άνθρωποι του λόγου και της τέχνης είχαν γράψει. Τεράστιο είχαν αφήσει πίσω έργο. Σουρίς, η τοπική εδώ, οι δημοσιογράφοι με τα ψευδόνυμά τους, ο Θεόφραστος Σακελαρίδης στη μουσική αντίστοιχα και πολλοί άλλοι. Δηλαδή φαίνονται όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα και νομίζω ότι μόνο μέσα από τη σάτυρα μπορεί να τα θίξει αυτά. Όταν είναι κλειστές οι κοινωνίες και μικρές και μιλάμε για το 1911, 12, 13 με Βαλκανικούς, μόνο μέσα από τη σάτυρα μπορεί να τα θίξει αυτά. Υπάρχουν κομμάτια που αφορούν τη θρησκεία, την αντίληψη της εκκλησίας και της κοινωνίας, τη σχέση μεταξύ των πολιτικών. Δηλαδή είναι όλα δοσμένα με τέτοιο τρόπο που ακόμα και σήμερα νομίζω είναι μια διέξοδο στη σάτυρα για πολύ κόσμο.
0: Τώρα όλες αυτές τις εφημερίδες, συνήθως οι περισσότερες, δεν θα δούμε εκδότες, θα δούμε ψευδόνυμα, έτσι?
1: Ναι, ναι, θα δούμε τον κύριο Τριχόπουλο, θα δούμε ότι στο γλωσσοκόπανο και στο σκασμό τα περιοδικά μας ότι η εκδότης είναι η πεθερά του δημοσιογράφου, που ο οποίος λέει ότι με ανάγκασε η πεθερά μου να τα βγάλω. Δεν έχουμε δηλαδή ονοματεπώνυμο σε αυτά, είναι 99% ψευδόνυμα.
0: Και αν με τι άλλο μας θυμίζει κάποιες στήλες πλέον πολιτικές που διαβάζονται πάρα πολύ, που γράφουν κάποια πράγματα ακόμα και σήμερα, με ιδιαίτερο τρόπο, πιο εύθυμο. Βέβαια. Και βασικά πετάνε καρφιά οι συγκεκριμένες εφημερίδες και κυρίως χρησιμοποιούν ψευδόνυμα. Βλέπουμε λοιπόν έναν αιώνα σχεδόν μετά πόσο επίκαιρα ήταν τότε τα πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μέχρι και εφημερίδα η οποία σκεφτείτε είναι του 15 και είναι χειρόγραφη. Δηλαδή υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έγραφαν τα αντίτυπά τους στο χέρι.
0: Φοβερό.
1: Και τα μοίραζαν, τα πουλούσαν και μετά ξανά το ίδιο σε εβδομαδιαία.
0: Βάση, ναι.
1: Αυτό είναι το τρομερό.
0: Τώρα πώς διασώθηκαν όλα αυτά τα φύλλα και τι χρειάζεται για να προστατευτεί αυτό το αρχείο, Γιώργο?
1: Κοιτάξτε, γιατί μιλάμε για τεράστιο αριθμό εφημερίδων, ξεκινάμε από το 1860 και φτάνουμε στο σήμερα. Δηλαδή και σήμερα είχαμε τα έντυπα τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο μας, αυξάνεται καθημερινά δηλαδή. Οι συνθήκες της αρχαιοθέτησης είναι συγκεκριμένος χώρος, συγκεκριμένη θερμοκρασία, συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης. Η διάσωση όμως είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό είναι το μέλλον. Έχουμε φτάσει στα 200 και χιλιάδες φύλλα από το 1860 μέχρι και τους σεισμούς της Καλαμάτας το 86. Έχουμε συνεχίσει γιατί υπάρχουν μετά και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Σωστά.
1: Που είναι τεράστιο κομμάτι. Όσο μπορούμε και γίνεται, διότι η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας είναι ένα αυτοτελές ίδρυμα. Δεν υπάγεται στο Δήμο, δεν υπάγεται στο Υπουργείο, είναι μόνο του. Οπότε και η ψηφιοποίηση έγινε μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ, που πραγματικά πιστέψτε με, όσο κουραστικό ήταν να μετρήσουμε 200.000 φύλλα, άλλο τόσο κουραστικό και ακόμη παραπάνω ήταν διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ευχόμαστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψηφιοποιούμε, γιατί είναι δωρεάν προς όλους.
0: Πολύ γρήγορα, μέχρι πότε θα είναι η έκθεση? Έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας.
1: Φτάνουμε στο τέλος Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου. Για το κοινό είναι ανοιχτή έκθεση Τετάρτη, Πέμπτη, 11 με 1 το πρωί, 5 με 7 το απόγευμα.
0: Θα έρθουν και μαθητές και θα δημιουργήσουν, ήδη 400 μαθητές έχουν κλείσει ραντεβού και θα δημιουργήσουν και τη δική τους αντρική εφημερίδα. Εξαιρετικό και αυτό σαν πρωτοβουλία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλούμε τους μαθητές να γράψουν τα δικά τους κομμάτια σατυρικά και να σκιτσάρουν. Ξεκινώντας από αύριο, πρώτο Θεός.
0: Κανείς Καλαματιανός, εγώ να πω, να μην χάσει τη συγκεκριμένη έκθεση. Τρίτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα Αγγελική Κοτσομητοπούλου στην σύγχρονη Πινακοθήκη, έτσι, στην ελληνική τέχνη και στην
1: Καλαμάτα.
0: Εξαιρετική.
1: Και
0: όχι μόνο οι Καλαματιανοί και οι επισκέπτες που θα βρίσκονται εδώ θα δουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά της χώρας μας που είναι επίκαιρα, εξαιρετικά επίκαιρα έναν αιώνα μετά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγχαρητήρια στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη για αυτή την πρωτοβουλία.
1: Αναμένουμε κι άλλα. Συνέχεια, καλό μήνα. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ, εμείς αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, όλες οι ειδήσεις, όλο το 24ωρο, για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, redtnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Ομιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μιλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στον δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κ. Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, θυελώδης άνεμη εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Τον δημόσιο διάλογο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034 ανοίγει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης περιφερειακής θέσης για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Το πλαίσιο της διαβούλευσης παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σπύρο Ζαχαριά και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κορινθίας και Εντεταλμένο Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκο Λέγκα. Μετά την παρουσίαση, το πλήρες πακέτο της διαδικασίας παραδόθηκε στις περιφερειακές παρατάξεις, ώστε αυτές να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις πριν από την τελική έκρισή του στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σύμβολα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, η σχετική διαδικασία οφείλει να είναι ουσιαστική, ανοιχτή και αξιόπιστη και να δώσει πραγματικό λόγο στους ανθρώπους της παραγωγής. Η διαβούλευση θα αναπτυχθεί και στις 5 περιφερειακές ενότητες και θα εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, το νερό, η κλιματική ανθεκτικότητα, το εισόδημα του παραγωγού, η κτηνοτροφία, οι νέοι αγρότες, οι συνεργασίες, η μεταποίηση, οι εξαγωγές και η αξιοποίηση της καινοτομίας και των δεδομένων. Η κεντρική κατεύθυνση της πρωτοβουλίας συνοψίζεται στο μήνυμα έτσι που έχει τεθεί από την Περιφέρεια Πελοπόννησος 2035 από την επιδότηση στην ανθεκτική παραγωγική δύναμη. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας εντάχθηκε μαζί με ακόμα 9 στοιχεία από όλη την Ελλάδα η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, η κάθοδος και η άνοδός της από και προς τη Μεσίνη και από και προς τη Μονή. Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη Σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από συστηματική επεξεργασία των αρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου, αποφάσισε αυτές τις νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο, το οποίο πλέον αριθμεί 199 στοιχεία. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας για την απόπειρα κατάληψης στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας το βράδυ της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για 4 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος, έναν 19χρονο μαθητή στο Εσπερινό και 3 ανήλικους μαθητές από το πρώτο ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι ανήλικοι είναι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών και μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι μητέρες των 2 μαθητών ηλικίας 46 και 56 ετών και ο 56χρονος πατέρας του 3ου μαθητή. Να σημειωθεί πως οι μαθητές κατηγορούνται μόνο για διατάραξη λειτουργίας του σχολείου και όχι για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα, των οποίων οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Την επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, στην γραμμή Μεσσίνη-Διαβολίτσι, Καλαμάτα-Μεσσίνη-Διαβολίτσι, στηρίζει ο Δήμος της Μεσσίνης σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Κότσιρα. Ο Δήμαρχος σημείωσε πως το Υπουργείο απεδέχθη την ανάγκη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου στη Μεσσηνία, αναφέροντας πως οι ιδιώτες θα δαπανίσουν χρήματα για τη μελέτη. Σύμφωνα με τον κύριο Θανασόπουλο, στους σχεδιασμούς προβλέπεται η αποκατάσταση της γραμμής στη διαδρομή Ασπρόχωμο Μεσσίνη στα σημεία που έχει αφαιρεθεί, καθώς είναι υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να την καταστήσει απόλυτα λειτουργική, ξεκαθαρίζοντας επίσης ότι ο σιδηρόδρομος στην περιοχή μας είναι υπό αναστολή και δεν έχει καταργηθεί οριστικά. Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σχετικά με την πρόσφατη υπουργική απόφαση που αφορά στις σχολικές εκδρομές. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ανασταλεί ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων που απαιτούν μισθωμένο λεωφορείο μέχρι να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι εύλογο ο εκπαιδευτικός να καλείται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως παιδαγωγός, διοργανωτής μεταφοράς και ελεγκτής επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, επισημαίνουν στην επιστολή τους οι δάσκαλοι, ζητώντας την απλούστευση της όλης γραφειοκρατίας. Το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Καλαμάτας αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευσης γιατρών στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας για 2 χρόνια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μιλτού Χρυσομάλη, με αυτή την εξέλιξη το νοσοκομείο της Καλαμάτας ενισχύει και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του και σημειώνει πως επρόκειτο για μια υπόθεση και ένα αίτημα του νοσοκομείου που ξεκινά ήδη από το 2023. Ξεκινά σήμερα, 1η του μήνα, η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου και του Δημοτικού Κοινωνικού Συσιτίου. Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα προβλήματα υγείας, ενδεχόμενες αναπηρίες και η κοινωνική έρευνα. Στο επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής βρίσκεται σήμερα η πόλη της Κορώνης, η οποία έχει αναλάβει για το 2026 την Προεδρία του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων της UNESCO για τη μεσογειακή διατροφή. Εκτός από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που εξελίσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επίκεντρο αυτών των εκδηλώσεων είναι στις 7:30 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο συμβολικό τραπέζι σε μια εκδήλωση που ενώνει τη γαστρονομία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Η βραδιά περιλαμβάνει ζωντανή μουσική από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, Μεσσηνία Φόρουμ, με τοπικά προϊόντα και γεύσεις της Μεσογείου, αλλά και παρουσιάσεις εκπροσώπων από τις εμβληματικές κοινότητες της Κύπρου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κροατίας, του Μαρόκου και της Πορτογαλίας. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας, με σχετική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλό καιρό με ανέμους που θα παραμείνουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις ενισχυμένοι και μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 ληστούς πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30 με τίτλους ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, ανησυχήσατε. Κανονικά στη θέση μας, 11 και 16 πρώτα λεπτά. Καθυστερήσαμε λίγο, είχαμε μια κουβέντα, μια συζήτηση. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Με Γιώργο Γαλανό περισσότερο βέβαια, και ο Παναγιώτης πιο νέος, να μάθει, να ακούσει και να θυμηθεί και ο Παναγιώτης κάποιες μικρές εικόνες. 5η, 1η Οκτώβρη, είναι 1η του μήνα. Δεύτερος μήνας που μπαίνει και ξεκινάει για το φθινόπωρο. Έχουμε μπει ακόμα στους χειμώνες και σε αυτά. Έχει δροσίσει. Εντάξει, καλά είναι, μια χαρά. Όχι, δεν έχουμε ανάψει air condition. Δεν μου το άναψες τώρα, Γιώργο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για να τα ανάψεις, αλλά όχι, μην τα ανάβεις, άστο, εντάξει. Αλλά μου το έκλεισες εχθές νωρίς. Άστο εκεί, άστο, μια χαρά είναι. 5η λοιπόν, 1η Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλες και όλους, να ευχηθώ για το 2026. Και είμαστε εδώ, η παρέα της ΕΡΤ Τρίπολης για την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, αθλητική ενημέρωση όπως λέμε εμείς έτσι απλά και γενικά. Παναγιώτης Μαριόλος στην κονσόλα των ήχων, με Μαρία Ντάτουλη δίπλα του, εννοείται, έχουμε δίδυμο τεχνικών, και Γεώργιο Γαλανό, τον εξαιρετικό μουσικό παραγωγό, επιμελητή και όλα αυτά τα σχετικά για την δουλειά που κάνει ο Γιώργος Γαλανός. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά, μην το ξεχνάμε αυτό και μην το ξεχνάτε. Ζωντανά η εκπομπή μας ακούγεται ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ενώ οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM 107,2 και 104,4, η δικιά μας συχνότητα εδώ στα FM της ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Έχουμε ήλιο, έχει αεράκι, ψυχρούλα, όλα μαζί. Μια χαρά πάμε. Έντονα φαινόμενα δεν βλέπω. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε εμείς, από ό,τι λέει και η πρόβλεψη. Ανατολικά λέει, εμείς είμαστε κεντρικά, κέντρο, τελείως κέντρο της Πελοποννήσου, και εμείς θεωρούμε και την πόλη μας την πρωτεύουσα του Μοριά. Ας μην τη θεωρούν κάποιοι, εμείς τη θεωρούμε. Είμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά εντάξει, κάποιοι το αμφισβητούν αυτό, Παναγιώτη. Το αμφισβητούν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μεγάλη μάχη και μεγάλο παιχνίδι απόψε της εθνικής μας στην Τούμπα, στη συνέχεια των αγώνων για το Nations League. Ελλάδα-Ολλανδία. 10 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική του Nations League. Θα δούμε το ρεπορτάζ, πρόβλεψη εντεκάδας από εδώ, από εκεί και τα υπόλοιπα. Τι λέει το ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα με τους διεθνείς μας να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη μετά το θρίαμβο στο Augsburg μέσα στη Γερμανία απέναντι στα Panzer National Mannschaft, όπως λέγεται η εθνική Γερμανίας. Και τώρα Ολλανδία μπροστά μας. Οι Ολλανδοί είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά είμαστε και εμείς καλή ομάδα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευρωλίγκα χθες, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79, εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό, έκανε το 2-2 αναμενόμενο. Σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική, θα το πούμε αναλυτικά, γιατί παίζει Ολυμπιακός σήμερα. Μία-μία πάνε οι ομάδες οι ελληνικές. Στην Πολώνια με τη Βίρτους θα παίξει ο Ολυμπιακός δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. 9:30 είναι η αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Για το EuroCup ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά, αγχωμένος. 8.000 κόσμος και ίσως και παραπάνω στην Πηλαία. Δεν έβγαλε τον καλό του εαυτό στο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ, τελικά όμως με έναν Όσμαν που ήταν εξαιρετικός πάλι με 23 πόντους, και τον Ταϊρή που στο κρίσιμο κομμάτι του αγώνα πέτυχε πολλούς πόντους και έφτασε στους 20 και ο Ταϊρή, και με τον Καλάθη 13, ο Καλάθης είναι ο ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τη νίκη λοιπόν για το EuroCup για την ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά είναι 93-78 απέναντι στη Μανρέσα, και συνεχίζει, όπως και ο Άρης βέβαια κέρδισε το πρώτο παιχνίδι για το EuroCup. Έχουμε και ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αστέρας θα παίξει παραμονή 28 Οκτωβρίου. Όχι ανήμερα, παραμονή, γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν ανήμερα. Ένα μόνο παιχνίδι είναι 27 και είναι του Αστέρα με την Κηφισιά. Τα υπόλοιπα είναι ανήμερα, και την άλλη μέρα από την 28 Οκτώβρη. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα
Κυπέλου και το Μάτσου Αστέρα βέβαια που είναι με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, Τρίτη 27 Οκτώβρη στις 5.30 θα ξεκινήσει, ενώ έχουμε την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, αφού είπαμε και για τον Αστέρα Άκτορ, θα δούμε και τα της Μαύρης Θύελλας, να παίζει ανήμερα της 28 Οκτώβρη για το κύπελο βάσει του προγράμματος με τον Νέστο Χρυσούπολης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης. Θα γίνει αναμέτρηση αυτή, αντιμετωπίζει σε αγώνα κυπέλου η Καλαμάτα τον Νέστο. 3 η ώρα το παιχνίδι θα ξεκινήσει 28 Οκτώβρη, ενώ θα έχουμε και αναλυτικά το πρόγραμμα της Super Bet League 2 όπως ανακοινώθηκε, της Γάμα Εθνικής, με τη δεύτερη αγωνιστική στον 7ο όμιλο που θα διεξαχθεί Σάββατο. Όλος ο 7ος όμιλος θα διεξαχθεί Σάββατο, όχι Κυριακή όπως οι υπόλοιποι όμιλοι. Θα τα δούμε εδώ, γιατί αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα απουσιάσουμε και θα κάνουμε μια προαναγγελία για τους αγώνες από σήμερα 5η 1η Οκτώβρη. Ξαναλέω, καλό μήνα σε όλους και όλους, μπήκαμε σε καινούριο μήνα και προχωράμε.

Εορτολόγιο για 1η Οκτώβρη. Διαβάζω εδώ Αγίου Ανανίου, Επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Γιορτάζει ο Ανανίας, ο Νίνος, Θηρέσιος Θηρεσία. Αυτό μου θυμίζει Σαντορίνη κάτω. Θηρασία, Θηρεσία, τέτοια πράγματα. Ρωμανός, Ρωμάνα και Ρωμανή. Ρωμάνα με ωμέγα, έτσι. Εδώ πάμε στη Ρουμανία. Ρωμάνα με ωμέγα για 1η Οκτώβρη, σήμερα. Και είναι και 5η.

Θα ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, τρίτη αγωνιστική για το Nations League, θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Τα δύο που έδωσε εκτός έδρας τα κέρδισε και τα δύο. Το υπενθυμίζουμε, αν και το ξέρετε όλοι, γιατί υπάρχει και sold out, υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση και ενδιαφέρον του κόσμου να ξαναδεί την εθνική διαζώσεις, κάτι που είναι επίτευγμα. Όταν φτάνει η εθνική εκεί που άρχισε να απαξιώνεται και να λέμε εντάξει, δεν τα καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο με αυτό το υλικό, με αυτό το ταλέντο, και ξαναφέρνει τον κόσμο κοντά και πιστεύει ο κόσμος πάλι στην προσπάθεια που πάει να γίνει με τους παίκτες που έχουμε και το ρόστερ, αλλά και τον Γιωβάνοβιτς που όντως δεν του πήγαν καλά τα πράγματα και αυτού νου και έμεινε η εθνική μας εκτός. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα δουν οι φίλαθλοι της εθνικής μία ομάδα που θα παλέψει να κάνει το 3 στα 3 σε ένα δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο το θεωρώ, απέναντι στους Ολλανδούς, που μπορεί να μην είναι η ομάδα φόβητρο, αλλά είναι μια σχολή ποδοσφαίρου που παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού χρόνια, και ένα νέο προπονητή, τον Τσάβη, που ξέρει πολύ καλά πώς μπορεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και αυτό το παίζω με την μπάλα και μικρές πάσες, μικρή μεγάλη, μικρή μικρή και μετά μια μεγάλη. Είναι το πώς λέγαμε τότε για την Μπαρτσελώνα, το τσουκου τσουκου μπολ, που μας έμαθε και είδαμε πράγματα, αλλά είχε και Μέση, είχε και Τσάβη, είχε και Ινιέστα και τέτοια πράγματα. Τώρα δεν τα είχε αυτά η Ολλανδία, αλλά προσπαθεί να μπει έτσι σε ένα τέτοιο στυλ. Ξέρουμε ότι δουλεύει στις ακαδημίες η Ολλανδία και έχει μια ιδιαίτερη έτσι ετοιμότητα στις τακτικές, και είναι ένα σύστημα που το παίζουν όλοι, αυτό το 4-3-3 για τους Ολλανδούς μιλάω, όταν λέω όλοι, από τις μικρές ηλικίες μέχρι και την πρώτη ομάδα. Έτσι φαίνεται ότι θα παίξει και φέτος, ενώ η σίγουρη για την αρχική εντεκάδα και τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει αλλαγές εκεί, είναι ο Τζολάκης σίγουρα, ο Κωνσταντής, το συζητάμε από... Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά για μένα αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην Ευρώπη. Κυριολεκτικά. Δεν είναι υπερβολή αυτή τη στιγμή για τον Τζολάκη. Αν ψάξεις και ψάξεις να δεις έναν καλό θεματοφύλακα, δύσκολα θα πεις αμέσως αυτόν, όπως παλαιότερα. Όχι τον Τζολάκη, κάποιον άλλον, ας πούμε. Γι' αυτό το λέω. Άμα σου πω τώρα, σε κάνω μια ερώτηση, πέστε μου έναν θεματοφύλακα καλό που σας έρθει στο μυαλό αμέσως. Δεν θα σου έρθει κάποιος μεγάλος, όπως είχαμε άλλες δεκαετίες που λέγαμε αυτός για 10 χρόνια είναι η κορφή. Αυτός, εντάξει, είναι ο Κουρτουά, είναι πολλοί τερματοφυλάκες που είναι καλοί, αλλά βλέπω, επειδή είναι και νεαρός ο Τζολάκης, ότι θα πάρει τα σκύπτρα πολύ γρήγορα, αν δεν τα έχει πάρει ήδη. Θα δείτε ότι θα φύγει και θα κάνει και πολύ μεγάλη μεταγραφή. Αυτό είναι δεδομένο. Τζολάκης λοιπόν, τερματοφύλακας δεξιά, που έχουμε τον τραυματισμό του Βαγιανίδη. Έχει πάρει τη θέση του Τσάπρας, αλλά δεν νομίζω θα παίξει βασικός ο Τσάπρας. Κλήθηκε ο Σάλιαγκας, θα είναι στη δεξιά πλευρά. Πάρα πολύ καλός. Εμείς τον είδαμε και εδώ με τον Ολυμπιακό και μας άρεσε, δηλαδή και η επιστροφή του, και ένα παιδί που έχει μια εμπειρία πλέον. Δεν είναι ο πιτσιρικάς που δεν ξέρει και κάνει κεράνι. Τώρα πλέον ο Σάλιαγκας έχει εμπειρία, είναι και στον Ολυμπιακό. Ο Σάλιαγκας λοιπόν θα είναι δεξιά, και έπαιξε και ένα ημίχρονο την προηγούμενη αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γερμανία. Αριστερά ο Τσιμίκας, δεν αλλάζει αυτό. Ο Τσιμίκας είχε φορμαριστεί, νομίζω καλά τα πάει, γιατί κάποιες στιγμές ήταν πολύ κακός με την εθνική μας ομάδα. Μαυροπάνος και Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μαυροπάνος και Ρέτσος, οι δύο στόπερ, δεν αλλάζει ούτε εκεί κάτι από ό,τι φαίνεται. Και ίσως, δεν ξέρω, γιατί διαβάζω ότι μπορεί να δώσει και ευκαιρία στο Μιχαηλίδη να παίξει, αφήσει έξω το Ρέτσο για να βάλει το Μιχαηλίδη, επειδή είναι και στην Τούμπα, είναι και αριστεροπόδαρος, μήπως θέλει να του κάνει κάποιες πάσες διαγώνιες, που έχει πολύ καλό αριστεροπόδι ο Μιχαηλίδης. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες για τον Μιχαηλίδη να ξεκινήσει. Ο Κουρμπέλης επιστρέφει στην δεκάδα, αυτό είναι διαπραγμάτευτο πλέον. Ο Κουρμπέλης ήταν ο σκόρερ, είναι πολύ καλά στην ψυχολογία του και σίγουρα τον βάλει στους βασικούς, θα τον επιλέξει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα παίξει δίπλα του ο Ανδρούτσος ή ο Ζαφύρης, μάλλον ο Ζαφύρης, γιατί είναι και στην Τούμπα. Ο Ανδρούτσος θα μείνει στον πάγκο.
Πάμε αριστερά, δεν αλλάζει εκεί η πλευρά. Ο Τζόλιες με το δεξί πόδι αριστερά κλείνει προς τα μέσα, σουτάρει, τριπλάρει και έχει πολύ μεγάλη ευελιξία. Το ίδιο και στην δεξιά πλευρά Καρέτσας, και εκεί δεν αλλάζει κάτι. Ο Παυλίδης στην κορυφή. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι πίσω από τον Παυλίδη. Δεν θα πω μπροστά. Θα είναι ο Κοστούλας, θα είναι ο Ιωαννίδης, θα είναι ο Δουβίκας, θα σκεφτεί κάτι άλλο ο Ιβάν Γιοβάνος, γιατί μία έκπληξη περιμένω εγώ. Μία έκπληξη που κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μπαμ, όπως πέταξε τον Ανδρούτσο βασικό στο παιχνίδι με τη Γερμανία και ήταν και πάρα πολύ καλός ο Ανδρούτσος. Και μπράβο που το παιδί έδειξε ότι η δίκαια είναι στην εθνική. Άρα περιμένουμε μια έκπληξη που θα την δούμε λίγο πριν την έναρξη, εκεί γύρω στις 9 η ώρα θα ξέρουμε, 8.30 με 9 η ώρα την εντεκάδα της εθνικής μας. Αυτά για την εθνική μας, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, 5η 1η Οκτώβρη 2026. Καλό μήνα να πω και πάλι. Θα το πούμε και στο τέλος για όλες και για όλους. Να είναι όλα καλά τα πράγματα και αισιόδοξα, θα έλεγα, ή να τα αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία και τις δυσκολίες ακόμα. Παρένθεση. Σας είπα για την εθνική μας το πρώτο μέρος και πιστεύω αυτή θα είναι η εντεκάδα με 1-2 αλλαγές, γιατί περιμένω 1-2 εκπλήξεις εγώ στους σταθερούς. Ξέρετε, καταλαβαίνετε όσοι παρακολουθείτε και πώς είναι η τακτική του Ιβάν Ιωβάνοβιτς και στις εντεκάδες που κατεβάζει. Βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας κούραση και η διαχείριση με το rotation που λέμε, το πώς θα αλλάζει τους παίκτες και ποιους θα βάζει σε κάθε θέση, γιατί θα πάμε 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Ήδη έχουν παίξει τα 2. Πάμε σε τρίτο τώρα σήμερα και την Κυριακή με την Γερμανία θα ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο των αγώνων, τα παράθυρα όπως λένε. Έχουμε παράθυρα και στο ποδόσφαιρο τώρα, όπως και στο μπάσκετ, τις καινούργιες μόδες. Είναι μοντερνιές αυτές, καινούργιες, Παναγιώτη, είναι για σας τους νέους εδώ. Δεν τα θέλετε, αλλά εντάξει, ναι, τα παράγετε και μας τα φυτεύετε και σε εμάς. Τι να κάνουμε, όχι ότι το παραδοσιακό ή το συνηθισμένο είναι πάντα το καλό. Δεν λέω εγώ αυτό, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά κάποια πράγματα, εντάξει ρε παιδί μου, είναι pop. Έχουμε και την Μαρία Ντάντουλη που εισέβαλε εκεί στο χώρο των αποδυτηρίων των τεχνικών και έχει πολλούς ρόλους η Μαρία, έχει δουλειά δίπλα στον Παναγιώτη. Είναι καλύτερο team δεν υπάρχει από αυτό. Τα λέω εγώ στον αέρα, δεν μ' ακούνε. Τα λέω όλα, δεν υπάρχει, η ομάδα εδώ είναι εκπληκτική, δεν παίζεται. Γρήγορα με τα κομπιούτερ, με τις επιλογές, ό,τι θέλω το έχω εδώ, δεν υπάρχει. Μουσικές οι καλύτερες. Ιδέες, σκέψεις, αν πού να ακούσετε τι λέμε στα ποδητήρια απ' έξω, στα παρασκήνια, εκεί είναι τα ωραία. Τα ωραία εκεί είναι. Λοιπόν, συνεχίζω να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα. Δεν γίνεται κάτι το τρομερό, προπονήσεις κάνει όπως όλοι για να ετοιμαστεί για το παιχνίδι του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, αφού τελειώσουν με τα παιχνίδια της Εθνικής σήμερα, Πέμπτη και την Κυριακή. Πάμε από Δευτέρα στο πρόγραμμα των ομάδων για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Και ο Αστέρας, ξέρουμε όλοι, ότι θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εδώ στην Τρίπολη στις 10 Οκτώβρη, λοιπόν, η επιστροφή Σάββατο για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ απέναντι στον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμο, θα έλεγα εγώ, για πολλούς και διάφορους λόγους και για τις δύο ομάδες όμως. Και για τον Αστέρα Άκτορ, βέβαια, είναι γηπεδούχος ο Αστέρας και εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αυτό το μάτς. Και ο Ατρόμητος που δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχουν από 2 βαθμούς και οι δύο ομάδες, έχουν κερδίσει, δεν έχουν κάνει νίκη ακόμα. Και καταλαβαίνετε, όσο περνούν οι αγωνιστικές και δεν κάνεις νίκη, το πράγμα πιέζει πολύ. Τώρα, επειδή θα παίξει η εθνική μας, να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την εθνική ομάδα των Ελπίδων, όπου παίζουμε σήμερα με την Λετωνία. Παίζουμε με τη Λετωνία στις 6 ώρα και θέλουμε και σε αυτό το μάτς να κερδίσουμε για να συνεχίσουμε το κυνήγι και την πορεία μαζί με την Γερμανία, γιατί η πρώτη θέση δίνει απευθείας πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027. Και το λέω αυτό για την Εθνική Ελπίδων, γιατί έχουμε και Αντώνη Παπακανέλο εκεί, που είναι βασικότατος τέλεχος και παίζει και πολύ καλά και είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Εθνικής Ελπίδων και περιμένω να το δούμε και βασικό στα παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι βασικός αυτός ο παίκτης εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, και όχι μόνο εγώ, το λένε και πολλοί, ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίζει βασικός βάσει της ικανότητάς του, της τεχνικής του και πολλά που βλέπουμε στα παιχνίδια. Δεν είμαστε βέβαια στις προπονήσεις εμείς για να έχουμε τα συμπεράσματα που βγάζει ο προπονητής, αλλά ο Παπακανέλος είναι και από τους κορυφαίους παίκτες στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων που πάει μαζί με τη Γερμανία, είναι στην κορυφή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 21 του 2027 και θα αντιμετωπίσει σήμερα τη Λετωνία εδώ
στη Λιβαδιά θα γίνει το παιχνίδι και θα ξεκινήσει στις 6 ώρα.

Έχουμε και το κύπελο που, όπως σας είπα στην εισαγωγή μου, ήδη ορίστηκαν οι αγώνες για το τριήμερο του Οκτώβρη από 27 ως 29. Εκεί μέσα θα γίνουν τρεις μέρες, 27, 28, 29, τα παιχνίδια για το κύπελο. Και όπως σας είπα, αν δεν το ακούσατε θα το πω πάλι, ο ορισμός του αγώνα με την Κηφισιά είναι για Τρίτη, 27 Οκτώβρη, στις 5:30 στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης, για να δώσει το τρίτο παιχνίδι στη League Phase για το κύπελο Αστέρας Άκτορ. Άρα πάμε σε 4 αγώνες που θα παίξει ο Αστέρας. Έχουμε στις 10 Οκτώβρη το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα, με την επιστροφή για την 6η αγωνιστική. Πάμε στην 7η αγωνιστική να παίξει με τον Παναθηναϊκό στις 18 Οκτώβρη, και μετά έχουμε Σάββατο 24 Οκτώβρη με το Λεβαδιακό, και την Τρίτη 27 Οκτώβρη με την Κηφισιά για το κύπελο. Είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια, 3 αγώνες σε 10 μέρες, βάζω τον τέταρτο, αλλά οι 3 αγώνες είναι σε 10 ημέρες για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, και σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε ο Αστέρας αυτά τα παιχνίδια να βγάλει το καλό του πρόσωπο και να πάρει βαθμούς, να πάρει την πρώτη νίκη, να κερδίσει και την Κηφισιά για να συνεχίσει το κύπελο, και όλα αυτά που μπαίνουν πλέον σαν προτεραιότητες για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα Άκτορ.

Τώρα θα μεταφερθούμε νοητικώς και βέβαια στον αέρα που ακουγόμαστε και στην ΕΡΤ Καλαμάτα στα νέα της Μαύρης Θύελλας, της μεσσηνιακής ομάδας που είναι στη Super League 1 και θέλει να εδραιωθεί εκεί. Και επειδή είπαμε και για τον Παπαγανέλο, να θυμίσουμε ότι και ο Έρικ Χάμζα είναι στις επιλογές για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Θα δούμε αν χρησιμοποιηθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν είναι από τους βασικούς, αν και για μένα είναι θέμα χρόνου να γίνει βασικός ο Χάμζα και να τον δούμε να ηγείται κιόλας σε πολλά πράγματα στην εθνική μας ομάδα. Είναι λοιπόν στην Εθνική Ελπίδων που σήμερα στις 6 ώρα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία και το μάτς θα γίνει στη Λιβαδιά. Να θυμίσω εδώ και να διευκρινίσω ότι θα μεταδοθεί ζωντανά το παιχνίδι από την ΕΡΤ2 Sport. Κανονικά ζωντανά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro του 2027 και ζωντανά το δούμε στην ΕΡΤ2 Sport και φυσικά θα ακούσετε και θα έχετε ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport για την εξέλιξη της αναμέτρησης και ότι είναι δωρεάν η είσοδος για όσους μας ακούν διαδικτυακά. Μπορεί κάποιος να ακούει τώρα η Τρίπολη διαδικτυακά και να είναι εκεί κοντά στη Λιβαδιά ή να μένει κοντά στο γήπεδο, να είναι από τη Βιωτία, να είναι από την Θήβα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, και να ακούσει ότι είναι δωρεάν η παρουσία του στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου, προσκλήσεις και τα υπόλοιπα. Μπορεί να μπει να παρακολουθήσει την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στη Λιβαδιά με τη Λετωνία. Όμως διευκρινίζουμε εδώ, είναι δωρεάν, αλλά λέει ότι μέσω Ticket Market πρέπει να βγάλεις εισιτήριο ηλεκτρονικό για να μπεις να παρακολουθήσεις το παιχνίδι χωρίς να πληρώσεις. Απλά να το περάσεις στο κινητό σου, αυτό που λέμε. Κατάλαβες, Μαρία? Μπράβο.

Αυτά και με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Η είσοδος ελεύθερη με εισιτήριο ηλεκτρονικό όμως, για να μπεις χωρίς να πληρώσεις εισιτήριο στη Λιβαδιά. Αν θες να πας να δεις την Εθνική Ελπίδων σήμερα, Μαρία, 6 ώρα. Και είπα εγώ ότι η νεολαία πλέον έχει αλλάξει τα δεδομένα και εμείς κοιμόμαστε. Όπως ας πούμε ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, ο συνάδελφος στην ΕΡΤ Καλαμάτας, που είναι στην κονσόλα των ήχων, που να ξέρουμε. Κωνσταντίνε μου, ενημέρωσέ μας πιο νωρίς να ξέρουμε και να αναφέρουμε το όνομά σας. Δεν έκανα. Ναι, δεν έγινε η αλλαγή. Τώρα το ταμπελάκι δεν σηκώθηκε. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι συνάδελφος και είναι στην κονσόλα των ήχων αυτή την ώρα. Του πούμε έτσι καλώς όρισε, δεν ξέρω τώρα πόσο καιρό είναι εκεί, και καλά να τα πάει και σε εμάς εδώ, αλλά και γενικά εκεί με τον Κώστα τον Γαζούλη, τον προϊστάμενο, και την ΕΡΤ Καλαμάτας, για όλους τους συναδέλφους η καλημέρα μας, καλός μήνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κωνσταντίνε, καλά να πας και καλή επιτυχία στο έργο σου. Έχουμε εδώ και τον Παναγιώτη Μαριόλα το νεαρό και μας μαθαίνει πράγματα που ξέρετε μόνο εσείς. Εμείς είμαστε πιο μεγάλη, Μαρία. Θα μας πεις και τι θέση παίζεις. Καλά, λέει η Μαρία, να ξέρουμε που θα σε χρησιμοποιούμε. Βασικό, αναπληρωματικό, επίθεση, άμυνα. Γεωργία Οικονομοπούλου πάντα βέβαια εκεί, επικεφαλής. Πάντα Γεωργία Οικονομοπούλου. Δεκάρι δεν το συζητάμε, Γεωργία. Και τακτοποιεί τους υπόλοιπους, η Γεωργία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ωραία. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Νιάρχος, κυρίες και κύριοι.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν. Αν και για την Καλαμάτα δεν είπαμε πολλά, δεν έχει και κάτι μαύρη θύελλα. Προετοιμασία, κύπελο παίζει με τον Νέστο Χρυσούπολης, όπως είπα και στην εισαγωγή μου. Με Νέστο Χρυσούπολης, όχι τώρα, επειδή βγήκε το πρόγραμμα του κυπέλου και είναι ανήμερα της 28ης Οκτώβρη, ανήμερα της Εθνικής Επετείου και του ΕΠΟΥΣ του 1940, γιατί κάποιοι λένε του ΕΠΟΥΣ του 1821, Γιώργο, για την 28η, ξέρεις, νεολαία, τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Και έχουμε λοιπόν την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, με την συμμετοχή στο κύπελο, στη League Phase, και θα αγωνιστεί 28 Οκτώβρη, ανήμερα της επετείου, της εθνικής μας επετείου, με τον Έστω στη Χρυσούπολη, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα σας πούμε και συνολικά το πρόγραμμα, να το κλείσουμε έτσι, το πρόγραμμα των αγώνων για το κύπελο Ελλάδας που ανακοινώθηκε χτες από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλυτικά.

Ο Παναθηναϊκός με τον Άρη 5.30, η ΑΕΛ με τον Όφη στις 7.30, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι των δικεφάλων για το κύπελο στις 9.15, ενώ έχουμε και την άλλη μέρα από την 28η, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου 29 Οκτώβρη και ο Βόλος με τον Ατρόμητο την ίδια μέρα στις 29 Οκτώβρη, στις 4 η ώρα το Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και στις 6 η ώρα το Βόλος Ατρόμητος.

Πάμε στην Ευρωλίγκα τώρα να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια που διεξήχθησαν για τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί σήμερα προχωράμε, πάμε τρίτη αγωνιστική άμεσα. Είχαμε δύο παιχνίδια χθες για την δεύτερη αγωνιστική και ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική και πάμε τώρα να δούμε την επόμενη αγωνιστική, αφού σας πούμε βέβαια τα αποτελέσματα όλης της δεύτερης αγωνιστικής συμπληρωμένης με τα παιχνίδια που έγιναν χθες και ήταν δύο, το Maccabi Tel Aviv Besiktas, τη νίκη για την Besiktas, θεωρητικά εκτός έδρας γιατί παίζει στο Βελιγράδι η Maccabi, και κέρδισε η Besiktas με 109-93 τη Maccabi Tel Aviv, ενώ ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, περίπατος απέναντι στη Βιλερμπάν 102-79. Ο Ματζούκας, θυμηθείτε τον Ματζούκα, είναι εξαιρετικός παίκτης και άρτια βελτιωμένος, δηλαδή είναι απίστευτα βελτιωμένος ο Λευτέρης Ματζούκας. Μπράβο στο παιδί, τον πιστεύει και ο Μπράντοβιτς και τον ξεκινάει πεντάδα ο Ματζούκας στον Παναθηναϊκό, και αυτά μην τα παραβλέπετε γιατί δεν είναι τρίκ αυτά που κάνει ο Μπράντοβιτς. Άκουσα και δηλώσει κάποια στιγμή του Ματζούκα και είπε ότι το πιο βασικό στοιχείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του Ζότς, ποιο είναι, Γιώργο Γαλάνε, ξέρεις? Ότι είναι δίκαιος. Ότι είναι δίκαιος. Αυτός που πρέπει να παίξει, παίζει. Και όταν το λέει παίκτης αυτό για τον προπονητή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δίκαιος ο προπονητής. Παίζει αυτός που πρέπει. Χρησιμοποιείται αυτός που πρέπει και αξίζει κατά τη γνώμη του προπονητή βέβαια, αλλά για να το λέει και ένας αθλητής πάνω να πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα δύο παιχνίδια έγιναν χθες, τα άλλα τα ξέρετε νομίζω που έγιναν για τη δεύτερη αγωνιστική, μην τα αναφέρουμε τώρα. 1η Οκτώβρη με την είσοδο του μήνα έχουμε σήμερα την τρίτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός παίζει πάλι εκτός έδρας, πολλά ταξίδια ο Ολυμπιακός συνέχεια και πρόβλημα με το γήπεδο. Αφού φτιάχνεται το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα παίξει πάλι εκτός λοιπόν μετά το Ζάλγκυρις, θα πάει και βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, στην Μπολόνια, να αντιμετωπίσει τη Βίρτους. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 9:30 σήμερα το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ενώ θα παίξουν ακόμα σήμερα 1η Οκτώβρη Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, δυνατό μάτς και αυτό. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, και εδώ Ερυθρός Αστέρας φτάνει την πρώτη του νίκη. Παρί Ζάλγκυρις είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα 1η Οκτώβρη, το υπόλοιπο μενού αύριο, και μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες θα παίξει και ο Παναθηναϊκός αύριο στο Telecom Center, θα αντιμετωπίσει τη Maccabi Tel Aviv. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την Ευρωλίγκα την Παρασκευή αύριο, ο Ολυμπιακός σήμερα όπως είπα. Εχθές είχαμε τον ΠΑΟΚ που επικράτησε για το EuroCup με 93-78 της Μανρέσα, της ισπανικής ομάδας που του έβαλε δύσκολα για αρκετά μεγάλο διάστημα. Και θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε πάλι στο ποδόσφαιρο να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα 5η-1η Οκτώβρη με το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής στα παιχνίδια που θα γίνουν Σάββατο. Ο Αστέρας Β, να πω για τη Super League 2 και μόνο αυτό θα πω για τη Super League 2. Το υπόλοιπο πρόγραμμα τα είπαμε και χθες και γενικά νομίζω είναι εύκολο να το βρει κάποιος γιατί υπάρχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ο Αστέρας Β θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσας 3:00 την Κυριακή. Δεν θα παίξει όμως εδώ στο Θεόδωρος Κλογοτρώνης αγιπεδούχος. Θα παίξει στη Νέα Σμύρνη στο γήπεδο του Πανιωνίου. Πάμε τώρα να δούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν για τον 7ο όμιλο το Σάββατο. Και να δούμε λοιπόν τη δεύτερη αγωνιστική με παιχνίδια που ξεχωρίζουν και είναι και ντέρμπι. Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ντέρμπι κάποια γειτονιά.

οικονομών ή και κάποια που είναι και από τον ίδιο νομό. Θα δούμε τώρα λοιπόν το πρόγραμμα αναλυτικά. 4 η ώρα θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια το Σάββατο για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης στον 7ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής στο ποδόσφαιρο. Ερμής Κιβερίου, Πανθυρεατικός, εκεί στο γήπεδο της Λέρνας, στο Κιβέρι, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση αυτή. Είναι ντέρμπι γειτονικό, έτσι το χαρακτηρίζουμε εμείς. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας. Τα ήξερες αυτά, μου τα έχεις πει, Γιώργο. Και το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή Ξυλοκάστρου στη ΓΑΜΑ Εθνική εντός έδρας. Νομίζω θα έχει κόσμο, θα υπάρξει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα για να μπορέσει να κάνει το 2-2. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και πάει για να κάνει δεύτερη νίκη. Τέλος, Άγρας Πανθουριακός. Εδώ είναι τοπικό ντέρμπι στην Μεσσηνία και δύο ομάδες από τον ίδιο νομό. Άλλο ντέρμπι τοπικό, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου. Εδώ να δεις θα γίνει στο Λουτράκι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωποι. Στο Λουτράκι δεν κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, δεν πήρε καν βαθμό. Ο Πέλο Πασκιάτου ξεκίνησε με νίκη και ένα 3-2 απέναντι στον Αστέρα Βλαχιώτη. Ο Αστέρας Βλαχιώτη που υποδέχεται τον Παναργιακό, και εδώ φαβορεί είναι ο Παναργιακός, αλλά ποτέ μην είσαι σίγουρος. Και το τελευταίο παιχνίδι, όλα μαζί θα ξεκινήσουν 4 η ώρα, που θα γίνει για την δεύτερη αγωνιστική, είναι το ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης, ο αθλητικός όμιλος Μιλτιάδης, η ομάδα από τις Μεσσηνίες, από εκεί την Τριφυλία, τον πύργο Τριφυλίας είναι ο Μιλτιάδης, εκεί κοντά στους Γαργαλιάνους. Αυτό ήταν και είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον 7ο όμιλο. Αυτά και για σήμερα, 5η 1η Οκτώβρη του 2026. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα σε όλες και όλους, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Και εδώ είμαστε από Δευτέρα πλέον, γιατί αύριο θα απουσιάσουμε, να δούμε τι έχει γίνει μέσα σε όλα αυτά και με τις εθνικές μας ομάδες. Καλό μεσημέρι.

0: στον 5,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο. Στα λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιητικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποχή Βερολίνου. Εμφανίζεται επιφυλακτικό με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει με στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, Ονία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρόμο να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν μέχρι στιγμή. Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα την Εύβοια. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία.

0: Θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Το δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί».
4: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Φωνητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξνο σήμερα.
1: Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 με στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Baby, I did it for that bottle, and I do it for my wife.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fleetwood Mac και το Dreams, που νομίζω ότι το 2027 θα κλείσει 50 χρόνια αυτό το τραγούδι, και είναι απίστευτο πόσο καλά του έχει φερθεί ο χρόνος. Και επειδή είπαμε χρόνος, 8 λεπτά μετά από τις 5, δεύτερη ώρα εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα να έχουμε, όλα καλά θα πάνε. Και Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Και αφού φτάσαμε στον Οκτώβριο που λέτε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο του Μεσχέιλο στο blog του Μεσχέιλο στο lifeo.gr και νοσταλγώ, γιατί είναι γραμμένο για την Μουσταλευριάλη, το γλυκό του τρίγου, αυτός είναι ο τίτλος, και έχει κάποιες εικόνες μέσα στο κείμενο που πραγματικά σε συγκινούν, γιατί γράφει πως το φθινόπωρο για πολλά χρόνια το είχα συνδέσει με τον τρίγο. Ο πατέρας μου αποφάσισε κάποτε να μετατρέψει όλα τα χωράφια σε αμπέλια, 40 στρέμματα. Οπότε τριγούσαμε, λέει, από το τέλος Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, λέει, να τριγάς για περισσότερο από έναν μήνα. Διαφορετικές ποικιλίες που σήμαινε και ξεχωριστό κόψιμο των σταφυλιών και ξεχωριστό πάτημα, ξεχωριστή εινοποίηση και μερόνυχτα σχολίαση με τον μούστο μέχρι να γίνει κρασί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαθέσει στην αγορά, γιατί μαζί με, λέει, με τον πατέρα μου είχαν αποφασίσει να γίνουν εινοποιοί και σχεδόν όλοι όσοι είχαν χωράφια στην περιοχή. Σήμερα δεν καλλιεργούνται, λέει, ούτε τα μισά. Τέλος πάντων, πολύ τρίγη σήμαινε και πολύ μουσταλευριά σχεδόν όλο το φθινόπωρο και ποικιλία μουσταλευριών διαφορετικών χρωμάτων και γεύσεων από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών. Η μάνα μου, προσθέτει, γέμιζε δεκάδες μπουκαλάκια με μούστο και αφού μοίραζε τα μισά σε γνωστούς και γείτονες, τα υπόλοιπα τα έβαζε στον καταψύκτη για να φτιάχνει μουσταλευριά όλο το χρόνο. Κυρίως από λευκό, λέει, μούστο, γιατί είχε τα πιο φίνα αρώματα. Και συμπληρώνει σε αυτό το κείμενο που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή την Ελλάδα. Οι εκδοχές, λέει, της αλευριάς που φτιάχνουν σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετές, τουλάχιστον αυτές που έφτιαχναν παλαιότερα για να καλύψουν την ανάγκη για γλυκό όταν δεν υπήρχαν οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα.

Ξέρετε κάτι, η ζωή στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις νομίζω, μας έχει στερήσει όλες αυτές τις εικόνες και τις γεύσεις ίσως και τα αρώματα.

Van Morrison λίγο πριν από τις 5:30 και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα ένα παλιό από J.J. Johansson. Δεν παίζει πια στα ραδιοφωνά. So tell the girls that I'm back in town, έτσι λέγεται βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. 93,6.

Sarah Vaughan, Gotham Project Remix, 23 χρόνια πριν από εκείνες τις φοβερές συλλογές Very Very Mixed, και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελική ευθεία για εμάς το απόγευμα της Πέμπτης. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και έβλεπα όσο ακούγαμε τις ειδήσεις ένα θέμα που έχει γράψει ο Άγγελος Κλάδης στο One Man με τίτλο «Αυτές είναι οι λέξεις της Gen Alpha που όλοι ψάχνουν στο Google», και λέει πως έντονη συμπίκνωση στο λεξιλόγιο, αλλαγές στη σημασία των λέξεων υπό την επίδραση της ψηφιακής κουλτούρας και μετατροπές στις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων σύμφωνα με έρευνες. Αυτά τα τρία γλωσσολογικά μοτίβα είναι ο κοινός παρονομαστής στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η γλώσσα της γενιάς Α, τα άτομα δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 2010. Μια αργό που επηρεάζεται καθοριστικά, λέει, από τα social media και τα AI συστήματα, τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι, λέει, να απορρεί κανείς όταν μια έκφραση εμφανίζεται από το πουθενά και εξαπλώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας πιο γρήγορα και από trend στο TikTok. Θα θυμάστε εκείνο τον πανικό με το κατανόητο 6-7. Και δεν είναι, λέει, το μόνο παράδειγμα. Ούτως ή άλλως η γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και ευτυχώς για μας υπάρχει Google για να μην μένουμε χαμένοι στη μετάφραση και φυσικά τη σκέψη ότι μεγαλώσαμε απότομα. Και κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή από αυτές τις εκφράσεις και ποιες χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, ποιες έχουν εισαχθεί δηλαδή. Να το ψάξετε, να το διαβάσετε, για να ξέρετε τι σας λένε τα πιτσιρίκια.

Always on your side. Οι υποσχέσεις είναι ωραίες όταν τηρούνται. Διαφορετικά, ας το καλύτερα. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκίνησαν χθες. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόραμα η Φωτεινή Νικολίτσα για τις ταινίες, τις 10 ταινίες από το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που δύσκολα κανείς θα δει ξανά στη μεγάλη οθόνη, οπότε έχει νόημα να το αναζητήσετε, να βρείτε αυτές τις ταινίες, να κλείσετε εισιτήριο για να δείτε ας πούμε Pulp και Τώρα Τι Παίζουμε, για να δείτε Ποίηση, να δείτε το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, το Wanda που λέγαμε και εμείς από το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου. Έχει αρκετά πράγματα, πολύ ωραίες επιλογές που όντως στη μεγάλη οθόνη δύσκολα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά. Thank you.

Leon Bridges, What You Dance από το Happiness Anytime, τη νέα δουλειά, το νέο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και πραγματικά είναι δισκάρα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το ακούς ολόκληρο, σπανίζει πια νομίζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αύριο, αύριο πάλι, σωστός ο τονισμός, σε λίγο έρχεται η Claudia Matola εδώ στο Κόσμος 93,6. Φινάλε με Last Shadow Puppets. Όπως τα λέει, My Mistakes και τα λοιπά. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος.

Νίκος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ναι, έχουμε ένα καλό μήνα, ένα καλό Οκτώβριο. Θα πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr.

βαριέται η Μισελ Γκούρεβιτς, από ό,τι καταλάβαμε εδώ στο νέο της single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search στο Viber με ευκολία έρχονται σε εμάς και μέσα από το Messenger 2 10 66 64 29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Καλό μήνα. Οκτώβρης μπήκε. 5η-1η Οκτωβρίου. Ερτέκο για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Μέσα στο φως. Λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θέλει να βρεθεί.

Femme de l'amour, λέει η Françoise Hardy, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Οκτώβρης μπήκε, το φθινόπωρο είναι εδώ. Light the way, Leon Bridges, για το 2026, σε αυτό το single. Μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger και στο Live 24. Μπορείτε να στέλνετε email και να καλείτε στο 210 60 66 429. Σε ένα application το Ερτέκο.

Light the way από το Leon Bridges. Φοβερά πράγματα γίνονται. Τι μπορεί, έχουν καταφέρει άνθρωποι πράγματα κατόρθωτα για τους γνώσεις που έχουν μέσα από σειρές που έχουν δει, έτσι, και σειρές στο Netflix αλλά και ντοκιμαντέρ όπως αυτό το απίστευτο Mayday, το Air Crash Investigation. Κάτι έχουμε μάθει τόσα επεισόδια που έχουμε δει. Ένας από τους συγκυβερνήτες επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον κυβερνήτη, στον Ινδό κυβερνήτη, μέσα στο πιλωτήριο, στο Boeing 737 Max που πήγαινε Τελαβίβ. Και παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου και ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας επιβάτης που εργάζεται ως υδραυλικός, μπήκε στο πιλωτήριο, κινητοποίησε το δράστη με βοήθεια άλλων επιβατών και τράβηξε το χειριστήρια προς τα πίσω για να σταματήσει την πτώση. Έτσι, και είπε σε δηλώσεις του ότι δεν έχει καμία εκπαίδευση ως πιλότος, υδραυλικός είναι ο άνθρωπος, αλλά θυμήθηκε τις κινήσεις που είχε δει παρακολουθώντας το Mayday, το Air Crash Investigation, φοβερή σειρά. Λογικά με τα επεισόδια που έχουμε δει με το Air Crash Investigation, που εκεί να διορθώνουμε εκεί τα πίτοτ, να φτιάχνουμε τα πάντα στα αεροπλάνα, αφού μπόρεσε και τράβηξε πίτα τα χειριστήρια, φοβερό, έτσι. Ήρωες και οι δύο έσωσαν τον κόσμο σε Mission Impossible. Τέτοια κάνουν οι σειρές. Μια άλλη κοπέλα ακινητοποίησε ένα τύπο από αυτά που είχε δει στο Walking Dead. Μέχρι στιγμή στο Walking Dead, το Air Crash Investigation και άλλη μια σειρά έχει βοηθήσει. Τα Friends σε έρευνα που έγινε έχουν βοηθήσει ανθρώπους με θέματα υγείας να πάνε καλύτερα. Αρκεί να βλέπει κανείς σωστές σειρές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmosradio.gr.

Callier. Terry Callier, Paul Weller στο Brother to Brother. 7 παρα 25 κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Φθινοπορεινό, συννεφιασμένο και με βροχές δυνατές σε διάφορα σημεία. Όπως μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα, αύριο θα έχουμε βροχές και στην Αττική. Έντονες, αυτό εδώ ακούσαμε και στο Earth News. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ολυμπία Βιτάλης, Maverick, Lady Luck και Don't Cry.

Mike on the Radio, Τροβαίρ στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 1η Οκτωβρίου του 2018 βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού του στη Νότια Γαλλία, στα 94 του, ο Σαρλ Αζναβούρ, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας, μία φωνή που βοήθησε πάρα πολύ η Edith Piaf, στάθηκε πάρα πολύ στο πλάι του για να χτίσει την καριέρα του ο Αζναβούρ. Και φυσικά η Γαλλία πενθεί 1η έως 4 Οκτωβρίου. Η φωνή του Αζναβούρ ακούγεται σαν σήμερα στους δρόμους του Παρισιού. Ο πύργος του Άιφελ φωτίζεται προς τιμήν του και η Αρμενία κηρύσσει εθνικό πένθος. Να απολαύσουμε μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας. Σαρλ Αζναβούρ φεύγει 1η Οκτωβρίου του 2018.

Blossom και η Lila Downs. Φοβερό ντουέτο και ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή από τα ωραιότερα soundtracks που ακούσαμε έτσι, μέσα από την ταινία Φρίντα και υπέροχη ταινία. Ήταν και όνειρο ζωής για τη Σάλμα Χάγεκ να κάνει ταινία, αλλά δεινοπάθησε η γυναίκα. Γιατί ήταν ο Weinstein. Τον θυμάστε, τον Weinstein, δεν ξεχνιέται εύκολα. Ήταν παραγωγός τότε για την ταινία Φρίντα και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα η Σάλμα Χάγεκ. Το θυμάται, δηλαδή, της βγήκε από τη μύτη αυτό που λέμε. Ζορίστηκε πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν καλό, βέβαια. Η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Φοβερό soundtrack και ήταν και σοκ για όλους εμάς, γιατί γνωρίσαμε τη Lila Downs μέσα από αυτό το soundtrack. Σοκαριστική παρουσία και φωνή, και όσο πιο καλωστημένη γίνεται ήταν μέσα στην ταινία και τα τραγούδια, οι συνθέσεις, όλα τα χρώματα. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, αξίζει και είναι από τα ωραιότερα soundtracks. Το ίδιο, εντάξει, όχι, δεν δεινοπάθησε τόσο πολύ όσο η Σάλμα Χάγεκ, με τα λέμε, αλλά η Μαριόν Κοτιγιάρ είχε πει πολλά σκληρά πράγματα για το μακιγιά στην ταινία La Môme, για τη ζωή της Edith Piaf, όπου η παραγωγή δεν ήθελε να είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνίστρια και ο σκηνοθέτης πάτησε πόδι, είπε ότι αν δεν είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ η Edith Piaf, δεν κάνει την ταινία. Η οποία Μαριόν Κοτιγιάρ έπαθε αμοθέτης, πάτησε πόδι, είπε ότι αν δεν είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ η Edith Piaf, δεν κάνει την ταινία. Η οποία Μαριόν Κοτιγιάρ

Christopher Gunning, ABC από το soundtrack της ταινίας Λαμόν, και η Φρίντα και το Λαμόν με Όσκαρ, δύο απίστευτες ταινίες. Μάλιστα στο Λαμόν χειροκροτούσε και όλο το σινεμά στο τέλος της ταινίας. Συγκλονιστική ταινία. Και η Μαριόν πήρε το Όσκαρ της. Εντάξει, το αξίζει. Και είναι και η μόνη ταινία μαζί με τον Bohemian Rhapsody, οι μόνες δύο φωνές που χρησιμοποιήθηκε η original φωνή της Edith Piaf και του Freddie Mercury. Ευτυχώς. Μπα φανταστε κανείς άλλη φωνή στη θέση τους, δεν γίνεται. Και εκεί φαίνεται το επίπεδο της ερμηνείας.

Body and Soul, φοβερό ντουέτο από την Amy Winehouse και τον Tony Bennett παρέα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και ονείρο ζωής για την Amy Winehouse, γιατί ήταν η μουσική της αυτή, λάτρευε πολύ φωνές σαν τον Tony Bennett, η Sarah Vaughan. Ήθελε πολύ να τραγουδάει αυτό το ρεπερτόριο. Στο σήμερα με John Legend και Pharrell Williams.

0: shelter. Right outside your door where I was raised. They would go to war where I was raised. Ain't no 10-5-1 year plan where I was raised. 'Cause a random back and forth, you could die that day.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
5: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Julia Jacqueline, get away from me. Λίγα λεπτά μετά τις 7, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα λέμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Olympians και Lee Fields, το Don't Let Me Down. Παρέα μέχρι τις 8, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

πάντα υπάρχει χρόνος και όρεξη για μια διασκευή Beatles, Olympians και Lee Fields, πιστός στην αισθητική του, εδώ λίγο διαφορετική με Olympians, Don't Let Me Down. Κόσμος 93,6, rteco.gr, ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές, τα podcast, όπου και αν βρίσκεσαι. Φωτογραφίες, πληροφορίες, ό,τι χρειάζεσαι στο χρόνο που βολεύει εσένα. Μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας υπάρχει ο κόσμος, τα social media όλα για να στέλνετε μηνύματα και Viber. Και Viber βέβαια έχουμε και ολόκληρο παρεάκι εδώ στο Viber. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 26. Risk It All, Bruno Mars, μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, ένα single στο 26.

το 18 με το Μαλαμέντε, η Ροζαλία έκανε ένα φοβερό έντρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη της στιγμή, αν και έχει κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Η καριέρα της είναι στο πικ, καταπληκτική και live στη σκηνή, είναι μια εμπειρία. Όμως κάπως ξεκίνησε εδώ στο Μαλαμέντε, που ήταν μια φοβερή συνταγή, η ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στο παραδοσιακό φλαμέγκο και τον καινούριο ήχο. Κάπως το δρόμο χάθηκε στην πιο pop, έτσι, ή στο πιο φλαμέγκο ή στο πιο pop. Κάπου αυτή η ισορροπία εδώ που βρέθηκε στο Μαλαμέντε έγινε μια φορά. Χωρίς να, φυσικά όμορφα είναι όλα αυτά που έχει κάνει, όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε περισσότερα εκεί, σε αυτό το κύμα που είχε στο Μαλαμέντε η Ροζαλία. Don't look any further. Πιο δροσιστικό, θα λέγε κανείς, τώρα δηλαδή που κυκλοφόρησε, με μία εσάνς φρεσκάδας. Και παρέα Λιάν Χάβας.

Μισελ Τζεοντσέλο και Λιάν Χάβα, αυτό το όνομα. Τόσο δύσκολο. Να το πεις να κλασοδέτης. Κώστας Γεωργακόπουλος ροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα σε μικρόφωνο μουσικές του κόσμου. Don't look any further, φρεσκαρισμένο για το 2026. Και η έκπληξη με Womack Sisters, οι ανιψίες του Bobby Womack και γονές του Sam Cooke. Φοβερό και αυτό. Να είστε τέτοιο θείο και τέτοιο παππού. All around, Womack Sisters.

All Around στο 2026, πολύ ωραίο άλμπουμ, Womack Sisters. Και εμείς θα πάμε, θα βρεθούμε στο παρελθόν. Αυτή τη μέρα, 1η Οκτωβρίου το 1932, γεννήθηκε ο Albert Collins. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός που επηρέασε τόσους πολλούς, ήταν τόσο μοναδικός ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά του, ο τρόπος που έπαιζε, ακόμα και που κρατούσε την κιθάρα. Σήμα κατά τεθένα έγινε τηλεκάστερ στα χέρια του που την είχε σαν τσάντα στον νόμο. Όλα αυτά που έκανε τα ιδιαίτερα μοναδικός, με αυτά τα υγρά ευαίσθητα μάτια που είχε, ήταν ξάδερφος του Lightning Hopkins, ξεκίνησε την κιθάρα πολύ μικρός. Είχε το ψευδώνυμο Iceman και εδώ αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι είναι που δείχνει όλη την κατάσταση του Albert Collins. Ο τρόπος της ερμηνείας του, το παίξιμό του. Έχω ένα παγωμένο αίσθημα, συνέστημα λέει, κάθε φορά που είναι να χωρίσω, λίγο πριν χωρίσω, σαν πάγος γύρω από την καρδιά μου. Ξέρω τι θα γίνει, ξέρω τι έρχεται.

1945, έφυγε στα 33 του. Πριν δουλέψει, πριν γίνει σολό καλλιτέχνης, είχε κάνει ενορχιστρώσεις, είχε γράψει μουσική για πολλούς καλλιτέχνες όπως και η Αρίθα Φράγκλιν. Ένα τεράστιο ταλέντο που δεν κατάφερε και εκείνος να παλέψει με τον εαυτό του, μέσα του. Με βαθιά κατάθλιψη και πάρα πολλά θέματα έφυγε στα 33 του ο Ντόνι Χάθαουεϊ. Need it bad, EJ Jones.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Όλος ο κόσμος. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από αποκλειστικά.

Και φανταστείτε πριν από καμιά ώρα, μία μισή ώρα φεύγοντας μέσα στο κτίριο, έχει 1η Οκτωβρίου, 6 λεπτά μετά τις 8,

2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο για την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι άπτεται το κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η Μάνη. And no, we didn't mend my broken heart. Διασκευάζει Bust Your Windows, το οποίο το είχε κάνει επιτυχία η Jasmine Sullivan.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας και οτιδήποτε τρέχει και ανεβαίνει από διαγωνισμούς μπορείτε να το βλέπετε στα social media, οπότε καλό είναι να μπαίνετε και αυτόματα εάν κερδίσετε έρχονται οι προσκλήσεις, έρχεται γραπτό μήνυμα καταρχήν στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας φυσικά και απαντάμε. Λέγαμε νωρίτερα για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο κόσμος, αλλά σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Back to Black, το άλμπουμ της Amy Winehouse, το αριστούργημα αν θέλετε, που μετά από το 2006 πια και μετά από 20 χρόνια μπορούμε να θεωρούμε και να λέμε ότι αυτό το άλμπουμ ήταν αριστούργηματικό, ένα άλμπουμ που γράφτηκε από τον Σάλαμ Ρέμι και παραγωγό βέβαια τον Mark Ronson, και γίνονται διάφορα events όπως θα γίνει ένα πολύ μεγάλο και στο Camden στο Λονδίνο σε 2-3 εβδομάδες, βασικά λίγες μέρες πριν βγει η επίσημη κυκλοφορία του επαιτειακού άλμπουμ της Amy Winehouse, και το λέμε αυτό διότι θα μαζευτούν στο London Roadhouse στην Camden, θα μαζευτούν καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας, κυρίως γυναίκες, Georgia Smith, η Leander Havas, η Nia Smith, η Sky, η Newman, η Geba. Και όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Σάλαμ Ρέμι παρέα με τον Mark Ronson, η Corinne Bailey Ray, βλέπω, και η Baby Rose, για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια της Amy Winehouse. Amy Winehouse που κλείνει 20 χρόνια, που κυκλοφορούν διάφορα τραγούδια, demo αμοντάριστα και ένα live που θα δοθεί που δόθηκε μάλλον το 2007 στο Άμστερνταμ, στο Παραντίσο, και ήταν αν θέλετε και το πρώτο μεγάλο live όταν είχε βγει η ίδια στο πλαίσιο της περιοδίας του Back to Black. Και από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες αν θυμάμαι καλά, ή σε 20 ή σε 23 μέρες, σας γελάσω, είναι 23 Οκτωβρίου, σωστά, στις 23 μέρες από σήμερα, Παρασκευή, τις Παρασκευές μέτραγα. Εκεί λοιπόν θα δούμε και θα ακούσουμε τραγούδια όπως αυτό. Ένα από τα πολλά demo στην ξεχωριστή επανέκδοση αυτού του εμβληματικού άλμπουμ.

0: to make me go to rehab. I won't go, go, go.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse και την ακούσαμε λίγο πιο ροκαμπύλη. Ξέρετε, αυτή είναι και η ομορφιά όταν ακούει κάποιος τα demo και όταν ακούει τα rare της demo και τα alternative demos όταν πρωτού βγάλουν τα βασικά τραγούδια. Και στο Tears Dry το έχουμε ακούσει αυτό. Το Tears Dry βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικό στην όψη και στο size and shape, καθότι το κομμάτι ήταν εντελώς μπαλάντα και αποφάσισε ο Remy και καλά έκανε, έτσι όπως και ο Mark Ronson, να το κάνουν το κομμάτι groove, ανεβαστικό, με πιο Motown ρυθμό. Ξέρετε, το Tears Dry έχει πάρει ένα sample από το Ain't No Mountain High και τον Marvin Gaye και τα Mitarelli του 67, και ήταν και ο λόγος που θέλανε λίγο να ανεβάσουν το κομμάτι, γιατί ήταν mid έως low tempo. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία μπλουζιά αυτό αν το είχαν αφήσει έτσι όπως το σκέφτηκαν. Βέβαια, από την ώρα που το κάνανε τόσο groove, όπως ακριβώς και το Rehab, που είδατε, βλέπετε λίγο τις διαφορές τώρα, όταν γεμίσει ένα τραγούδι, πόσο εντελώς διαφορετικό ακούγεται και στο ραδιόφωνο, εντελώς ακούγεται διαφορετικό όταν βγει ο δίσκος και μετά από 20 χρόνια, όταν ακούμε τις πρώιμες εκτελέσεις ή τις εκτελέσεις οι οποίες δεν έγιναν reject, απλά δεν τις διάλεξαν. Αλλά η έξυπνη παραγωγή και οι σοβαροί άνθρωποι, όταν γράφουν δίσκους μέσα στα στούντιο ηχογραφήσεων, πάντα κρατάνε τα demos και κυρίως τα alternative demos, γιατί κάποια στιγμή δημιουργούνται, έχουν αξία όλα αυτά. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν ο καλλιτέχνης είναι εν ζωή, παίρνει και ιδέες, γιατί πολλές φορές στα live έχουμε δει καλλιτέχνες να μην παίρνουν την αρχική εκτέλεση και να την ερμηνεύουν, αλλά να παίρνουν τις εκτελέσεις που έχουν παίξει στο στούντιο και κατά τι υπάρχουν φορές που τους αρέσει περισσότερο. Αυτό δεν το έκανε μόνο η Amy Winehouse, αυτό το έκανε και ο Teddy Swims όταν το 19 ξεκίνησε την καριέρα του και ξεκίνησε εκεί στο Νάσβιλ να ηχογραφεί και να διασκευάζει μουσικές και τραγούδια, είτε ήταν ο Weekend, είτε ήταν ο Marvin Gaye και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Το 20 είχαμε παίξει το ραδιόφωνο, είχα παίξει την εκπομπή αυτό εδώ το κομμάτι, λέγοντας ότι αυτή η φωνή που ακούμε έχει το κάτι ιδιαίτερο. Τότε είχε κυκλοφορήσει το Mercy Mercy Me ο Teddy Swims και βλέπουμε μέσα σε λιγότερο από 6 χρόνια που έχει φτάσει ο Teddy Swims να είναι ένας καλλιτέχνης που κάνει το μεγαλύτερο μπαμ, το μεγαλύτερο πάνις όπως λένε, σε όλο τον κόσμο με τα τραγούδια του.

Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι θέλουν να ηχογραφήσουν με τον Post Malone, με τον Teddy Swims, με καλλιτέχνες που όταν πιάσουν ένα τραγούδι δημιουργούν και βάζουν ένα διαφορετικό χρώμα στις μουσικές και στα τραγούδια. Αυτό το έκαναν κυρίως με τραγουδιστές οι οποίοι είχαν τεράστιο εύρος, και εδώ δείχνει ότι και ο Teddy Swims το έχει αυτό το εύρος στη μουσική του, όπως ακριβώς το είχε η Dolly Parton. Και το λέω για την Dolly Parton κυρίως αρχής δεδομένης με την συνέντευξη που είχε δώσει πριν από μερικές μέρες ο Bono, μάλλον ο Edge για την ακρίβεια, λέγοντας για το καινούριο άλμπουμ, το Carnaval de Luth, το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν οι YouTube μέσα στο Νοέμβριο, με φοβερές συνεργασίες, έτσι, με τον Brian Eno, με τη Ροζαλία, την Dolly Parton, τελευταίο ηχογράφημα εν ζωή της Dolly Parton παρέα με τον Bono, που όπως είπε και ο Bono το διασκέδασε πάρα πολύ και της άρεσε πάρα πολύ, με τον Larry Mullen Jr., όπου ευτυχώς ο Larry είναι καλά και μπορεί να παίξει drums μετά το ατύχημα που έπαθε το 19, γιατί είναι ένα από τα μέλη, από τα βασικά μέλη των U2. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το μέλος των U2 που θα πούμε ότι είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3. Στην πάντα πάντως, να ξέρετε, τον U2 είχε πει πριν από χρόνια ο Bono ότι το αντίβαρο είναι ο Larry, και ο Larry παίζει την drums. Στους Stones όλοι έλεγαν ότι το αντίβαρο είναι ο Charlie Watts, ο μοίος που έπαιζε την drums. Τώρα μην με ρωτήσετε το λόγο, πρέπει να ψάξουμε πολλές παραμέτρους για να βρούμε για ποιο λόγο αυτή η μουσική είναι τα αντίβαρα στις μπάντες. Και όταν λέμε τα αντίβαρα, για να μην διαλυθούν οι μπάντες, να μην γίνουν φυτίλια και για να μην τα σπάσουν, όπως πήγαν να γίνουν με το 90 με το Achtung Baby, που μπήκε ο Ντανιέλ Λανουάμε στη μέση, ο οποίος ομοίως συμμετέχει στο άλμπουμ, για να μην το διαλύσει η μπάντα και φύγει ο Bono, κάνει προσωπική καριέρα και ο Edge παρέα με τον με τους υπόλοιπους μείνουν μόνοι τους. Όλα αυτά για τις ιστορίες και για τις μουσικές και για το Carnaval de Luth, που κυκλοφορεί σε μερικές εβδομάδες το καινούριο άλμπουμ των U2. Θα ακούσουμε κάτι το δεύτερο ημίωρο. Ζωφρίς Μαράκας μέχρι τις 8.30.

Streets of Dreams από το καινούριο άλμπουμ των U2 με τίτλο Carnaval de Luz. Είναι κλασικό άλμπουμ το U2. Αυτός ο ήχος φαίνεται από χιλιόμετρα ότι είναι U2. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι μία από τα ίδια. Όταν ακούει κανείς τέτοιες συνεργασίες, δηλαδή από τον Μπράνια Ενίνο και τον Ντανιέλα Νουά μέχρι τη Ροζαλία και την Ντόλι Πάρτον, σίγουρα το άλμπουμ αποκτά κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μετά από 50 χρόνια ο Μπόνο και η παρέα του ξέρουν καλύτερα από όλους πώς μπορούν να κάνουν και να βάλουν αυτή την πινελιά και να κάνουν τη διαφορετικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ των U2. Βέβαια είναι signature ο ήχος, το καταλαβαίνουμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με καλή παρέα και καλή παρέα όλους εσάς. Τον Κώστα Γεωργακόπουλο φυσικά απέναντί μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πέρυσι τέτοιες μέρες, νομίζω κάπου εκεί τον Νοέμβριο, ο Βόλτεκ, ο Αυστριακός, για να γιορτάσει τα δικά του 20 χρόνια και πάρει την Πατρίτσια Φεράλα και ξαναέπαιξαν πάλι αυτό το Memories που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, το swing και αυτό το mid-tempo ρυθμό. Το έχουμε μάθει όλοι με τον Βάλτεκ.

Αυτός είναι ο Γιον Μπατίστ και το We Are, We Are. Γιον Μπατίστ που ήταν από τους καλύτερους μουσικούς με το καλύτερο άλμπουμ πριν από 3 χρόνια. Γιον Μπατίστ, ο οποίος παίζει αυτόν τον ήχο που μας έρχεται από την Νέα Ορλεάνη, αλλά πού να τον ακούσετε να παίζει jazz. Έβγαλε ένα jazz άλμπουμ πέρυσι στο Vanguard στην Νέα Υόρκη και νόμιζες ότι άκουγες τον Όσκαρ Πίτερσον στο πιάνο. Είναι τόσο καλός πραγματικά. Και μου κάνει πάσα περισσότερο, αφού λέμε για τις επιρροές, για τις μουσικές και για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να πάμε να ακούσουμε τον Γιουσούν Ουντούρ που σήμερα κλείνει τα 66. Ο Γιουσούν Ουντούρ από τον Ντακάρ, από την Σενεγάλη. Είχα τη χαρά και την τύχη να μιλήσω 2 φορές με τον Γιουσούν Ουντούρ. Και όχι πάντως το 88 στην Αμνηστία, που τέτοιες μέρες ήταν. 3 Οκτωβρίου του 88 έγινε το live στην Αμνηστία. Πω ρε παιδί μου, από το 88 έχουμε να δούμε το Springsteen. Άντε να δούμε πότε θα τον ξαναδούμε. Springsteen, Gabriel, Yusun Undur, Tracy Chapman. Και τότε έκανε opening από τους Έλληνες ο Γιώργος Νταλάρας στο ένα Ολυμπιακό στάδιο που ήταν όχι κατάμεστο. Κουνάει το κεφάλι του ο Κώστας απέναντι. Το θυμάσαι, Κώστα, ήσουν και εσύ εκεί. Και εσύ ήσουν και εγώ ήμουνα. Όταν λέμε για αυτή τη συναυλία, έλεγε ήμουνα και εγώ εκεί. Και πραγματικά από τις 4 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12.30 μία η ώρα το βράδυ τραγουδάει όλος ο κόσμος Chains of Freedom και Get Up, Stand Up και όλα αυτά. Και λοιπόν εμφανίστηκε και ο Γιουσούν Ουντούρ. Είχε εμφανιστεί νομίζω ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά έχει έρθει όμως. Τον έχουμε δει και στο κάτω στο ελληνικό παλιότερα. Έχει δώσει συναυλίες ο Γιουσούν Ουντούρ. Τον Ντακάρ από τη Σενεγάλη το 59. Και θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά είναι οι 2 μεγαλύτεροι μουσικοί αυτή τη στιγμή από την Αφρική που έχουν κάνει γνωστή τον ήχο, ο ένας από τη Σενεγάλη και ο άλλος από το Μάλι, σε όλο τον πλανήτη. Θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ έχει το κάτι παραπάνω, γιατί έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του Μπάλαξ. Το Μπάλαξ είναι αυτή η παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης που βάζει μέσα τη jazz, τη soul, τη rock ακόμα και φορές την pop, φτιάχνοντας αυτό που ονομάζεται Μπάλαξ. Και βέβαια παγκόσμιος πρεσβευτής, πρέσβης καλής θέλησης, ήταν υπουργός πολιτισμού, έχει συνεργαστεί με τους πάντες, όλοι τον γνωρίσανε με την Ένα Τσέρι, με το 7 Seconds και από εκεί και πέρα βέβαια με το ανθρωπιστικό του έργο και με τον ακτιβισμό του, έχοντας κάνει φοβερά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι όταν έφτιαξε το Futures Media στην Σενεγάλη, ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους Media Σενεγάλη, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίες και προωθώντας εκεί την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα, είχε ακουστεί κάποτε ότι ήταν να γίνει πρόεδρος Σενεγάλης ο Γιουσούν Ουντούρ, ο οποίος δεν δέχτηκε να μπει μες στη διαδικασία για ένα τέτοιο αξίωμα, όσο ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει παλιότερα τη φωνή του για την καταπολέμηση της ελληνοσίας, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και φυσικά την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιουσούν Οντούρ. Γιουσούν Οντούρ που εξυγχρόνησε την παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης και φέρε ένα νέο αέρα στον ήχο και στη μουσική και άνοιξε το δρόμο, έτσι, και ο Γιουσούν Οντούρ αλλά και ο Σαλίφ Κεϊτά σε πολλούς καλλιτέχνες με την προσφορά του να ξεπερνά τα όρια της μουσικής και να επεκτείνεται φυσικά στον ανθρωπισμό και στην παγκόσμια κουλτούρα. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικός, έτσι κι αλλιώς και το και New York Times τον είχαν χαρακτηρίσει ως έναν, και το περιοδικό Time αλλά και New York Times, ως ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές στον πλανήτη και ήταν και στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μέσα αυτή τη λίστα ήταν φυσικά τότε και ο Μπόνο και αρκετοί άλλοι. Και ακούγοντας λίγο αυτούς τους ήχους και αυτές τις μελωδίες, κοίταγα λίγο το πρόγραμμα του Τζακ Σαβορέτη. Σήμερα βρίσκεται στη Βουδαπέστη, αύριο μεθαύριο στην Πολωνία και μετά Λιθουανία, Γερμανία και 25 συναυλίες μέχρι το τέλος του έτους στην Μεγάλη Βρετανία, όπως την ξέρουμε, σε Σκωτία, Ουαλία και Μεγάλη Βρετανία, μετά τα δύο sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall και πολύ περισσότερο μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε στην Αθήνα. Κάθε φορά που ακούμε τον Τζακ Σαβορέτη μπορούμε να το συγκρίνουμε με τον Τζακ Σαβορέτη με την προηγούμενη του συναυλία στην Αθήνα. Κάθε φορά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι συγκρίσιμο το μέτρο, με την έννοια του ότι αυτή τη φορά είχε και μια πολύ πιο δεμένη, στρωμένη μπάντα. Πάντα η μπάντα του Σαβορέτη είναι πολύ καλή, αλλά αυτή τη φορά η μπάντα του ήταν και λίγο πιο ροκ και λίγο πιο κάντρι και λίγο πιο γεμάτη και έβγαινε μπροστά και ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο και το χάρηκε πάρα πολύ και ο κόσμος για άλλη μια φορά. Συζητώντας λίγο με τον Σαβορέτη μετά το live και πιάσαμε λίγο την κουβέντα για το The One, που ήταν ούτως ή άλλως και ένα τραγούδι που το έβαλε ως έκτο σίγγλ στο άλμπουμ. Το είχαμε συζητήσει αυτό και μέσα στον Απρίλιο όταν είχε έρθει στο Γκέτε, στο Athens Music Week, και το κάναμε μία σύγκριση με τον ήχο στο τελευταίο του άλμπουμ. Γύρισε και μου είπε κάποια στιγμή στο άσχετο, μου λέει, πού να ακούσεις όταν είχα τραγουδήσει πριν από χρόνια το Always On My Mind, γιατί πιάσαμε μια κουβέντα για τον Νότο, για την Κάντρι και τα λοιπά, και μου λέγε και για τον Τζόνι Κάς και για τον Γουίλι Νέλσον και για τους ήχους που του αρέσουν και για τον Τόμας Ρέτ. Σήμερα είδατε και ο Τόμας Ρέτ που τραγουδάει με τον Τέντι Σουίμς, έχει βάλει και αυτό το χεράκι του μέσα στις μουσικές. Και ακούγοντας αυτά τα πράγματα σκέφτηκα λίγο αυτό το Always On My Mind, τι ωραία που το έχει πει ακουστικά και με πιάνο ο Τζακ Σαβορέτη πριν από χρόνια.

Always on my mind, λοιπόν, από τον Τζακ Σαβορέτη. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τον Joey Burns, τον Dico Vertino, τους Καλέξικο και τους Takim σε αυτό το υπέροχο στρέι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Το πορεινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος

Αυτό είναι το Αγκόλα, αυτός είναι ο Μπεναλαδιέ. Παρέα με τον Μπόγκα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον κόσμο σε 93,6 μελωδικά. Για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Πέμπτη, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι 1η Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε ζωντανά, αφενός μεν από το κόσμοσradio.gr, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ακούσετε τα πάντα live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Σάλας Ναβούρ, εδώ παρέα με τον Έλτον Τζον. Και ο Έλτον Τζον να τραγουδάει ένα εμβληματικό τραγούδι στα γαλλικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάλας Ναβούρ. Ο Σάλας Ναβούρ, φίλες και φίλοι, είναι ο τραγουδιστής. Καλά, πέραν το τι έχει κάνει και το τι έχει τραγουδήσει και το τι έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια, που ερμήνευσε όλα αυτά τα χρόνια, 1200-1300 τραγούδια τέλη της δεκαετίας του 40, άνοιγε την Edith Piaf. Έγραψε το 1974 το Σι, το οποίο το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, αλλά ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος μουσικός, τον λέμε Γάλλο ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, τους ή άλλους στη Γαλλία γεννήθηκε ο Σάλας Ναβούρ, όπου τον κάλεσαν επίσημα να κάνουν ντουέτα όλοι οι καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή από το Φρέντ Αστέρ και το Σινάτρα μέχρι και τον Μπινγκ Κρόσμπι, όλη αυτή η γενιά δηλαδή, μέχρι και τον Ντίλαν, μέχρι την Μινέλη, τον Έλτον Τζον καλή ώρα που ερμήνευσε εδώ τα τραγούδια, τη Λόρα Παουζίνη, τη Μούσχουρη, την Μπέγκι Λί, όλους τους 67's, Τόμ Τζόνς, η Λιμπάση, όλοι οι 67's καλλιτέχνες που έκαναν πορεία και επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσαν πάντα τον Ναβούρ να τραγουδήσει κομμάτια. Και ήταν και ο λόγος που έβγαλαν μετά εξαιρετικές μελωδίες, έβγαλε ντουέτα, έβγαλε διάφορα πράγματα. Ο Κοστέλο όταν ερμήνευσε το Σι και έγινε επιτυχία και στο Νότινγκ Χιλ. Και γενικά ήταν ένας από τους τραγουδιστές που έβαλε μια σφραγίδα φαρδιά πλατιά στην γαλλική μουσική σκηνή, στο Σανσόν, αλλά άνοιξε αν θέλετε και όλο αυτό τον ήχο σε όλο τον κόσμο, ότι δηλαδή μπορεί να πούμε ότι έκανε από την Αφρική ο Γιουσούλου Ντουρ που λέγαμε νωρίτερα, και πήγε στη Γαλλία και έμεινε στη Γαλλία και έφτιαξε και έβγαλε τον μπάλαξ σε όλο τον πλανήτη. Ακριβώς το ίδιο έκανε με το γαλλικό Σανσόν ο Σάλας Ναβούρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε τα σύνορα του Ατλαντικού. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης με μια τεράστια κληρονομιά μουσική. Μπόμπι Γκιλέσμπι, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο για το Κισάς, Κισάς, Κισάς. Όπως ακριβώς το σκέφτηκε, το έπαιξε, όπως ακριβώς το ερμήνευσε. Και βάλω ληστή την ψυχή για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια και πόσοι το έχουν διασκευάσει το Κισάς, Κισάς, Κισάς. Και οι άντρες και οι γυναίκες και το έχουν κάνει ορχιστρικό και τα πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση και μας παίρνετε και τηλέφωνο και λέμε και ωραία πράγματα εδώ στο 6066429. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Βόρεια Αγγλία, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μάντσεστερ, εκεί που η Λουσέν κυκλοφόρησε το καινούριο της σίγγλ και κλείνει έτσι αυτό το extended play με άλλα 6 τραγούδια, το Apothecary Part 2.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribou State από την Μεγάλη Βρετανία και η Holly Walker να ερμηνεύει αυτή τη μελωδία που έκανε διάσημη, ένα από τα κομμάτια που έγινε διάσημη, η Dusty Springfield. Και με τους Teskey Brothers να διασκευάζουν In Excess ζωντανά και το Tear Us Apart. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

Η BBO Sound Machine και Love, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 26 λεπτά έχουν μείνει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας κάνει τα κρόαση, μας λέτε ότι έχει βρέξει πάρα πολύ. Έχω δει τι έχει γίνει. Και δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και ένα θύμα στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Με ποτάμια λάσπη στην κυριολεξία. Μεγάλες καταστροφές και πολλή προσοχή, έτσι. Γιατί έχουν υπερχειλήσει ποτάμια. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Έβλεπα και νωρίτερα στο Earth News ότι είχαν χτυπήσει το 112. Λένε ότι κακοκαιρία θα υπάρχει ακόμα στο νησί, στην Κρήτη. Να προσέχετε εκεί στην Κρήτη, πραγματικά. Αλλά και οπουδήποτε να προσέχετε, γιατί ο καιρός δεν αστείευεται, φίλες και φίλοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να συναντήσουμε του Civil War. Ένα εξαιρετικό δίδυμο που στο πικ της καριέρας τους αποφάσισαν να σταματήσουν. Διασκευάζουν διάλογο την επιτυχία του Κοένου.

από τις μπάντες που έπαιξαν αυτό που ονομάστηκε Alternative Country. Δηλαδή, αυτό το ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 80 η Hazeldine, αυτό το δίδυμο όπου πια δεν υπάρχει. Έφυγε ένα μέλος από τις Hazeldine, από τη ζωή. Είχαν διασκευάσει εξαιρετικά τότε με μια φοβερή εκτέλεση το Summer Wine. Μετά από χρόνια εμφανίστηκαν και άλλα συγκροτήματα και οι Civil Wars ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αυτό το δίδυμο. Και ενώ βγάζουν πρώτο άλμπουμ, βγαίνουν σε περιοδία, δεύτερο άλμπουμ σε περιοδία, αποφασίζουν κάποια στιγμή να κόψουν τα πάντα και να χωρίσουν οι δρόμοι. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ξέρετε, σε συγκροτήματα. Εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λογική, στο πνεύμα και στο μυαλό του κάθε καλλιτέχνη, και πολύ περισσότερο όταν ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνος του, δηλαδή δεν κάνει όλο καριέρα, αλλά είναι δίδυμο, είναι κουαρτέτο, είναι ολόκληρη ομάδα, είναι ολόκληρο συγκρότημα.

αυτή πάντα που μας έρχεται από την Οκεανία. Η Αυστραλία, να ξέρετε, έτσι, έχει, αυτό το, έχει μέσα αυτόν τον ήχο. Αν είχε βάλει και ένα σιτάρ, θα νόμιζε ότι ήσουν στα 60's. Κανονικά έχει αυτή την ψυχεδέλεια και τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αν δείτε και την Τασουλτάνα και του Τροβέρ και του Τέσκι Brothers και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζουν μέσα και τη soul, βάζουν και την blues, αλλά έχουν ένα κομμάτι της ψυχεδέλειας όπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή, παγκοσμίως άγνωστη βέβαια, διότι αυτές οι σκηνές εκείνη την εποχή δεν ακουγόντουσαν πουθενά αλλού παρά μόνο τοπικά. Δηλαδή η ψυχεδελική σκηνή του Μέξικο και της Λατινικής Αμερικής δεν έφτανε στην Ελλάδα, δεν έφτανε καν στην Ευρώπη. Ακόμα και η ψυχεδέλεια, πολλές φορές η γνωστή σε εμάς αμερικάνικη ψυχεδελική μουσική μετά το Woodstock δεν έφτανε στη χώρα μας. Και μιλάμε και για χώρες που έπαιζαν ψυχεδέλεια την δεκαετία του 70 και στην Τουρκία και στο Ιράν, πράγματα αριστουργηματικά έτσι. Αλλά αυτόν όμως τον ήχο τον έχουν κρατήσει ιδιαίτερα και οι Τροβέρ σήμερα. Εντάξει, και αρκετές βέβαια μπάντες έχουν φύγει από την Αυστραλία και έχουν πάει στην Αμερική και δει στην Καλιφόρνια. Και ακούγεται αυτός ο ήχος ιδιαίτερα. Αλλά οι Τροβέρ έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ δυνατοί. Όπως και αυτή η κολεκτίβα μας έρχεται από την Ευρώπη. Jumpa Groove. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Στους 93,6.

κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό μήνα. Ο Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο και θα συνεχίσει ο Μπάμπης με την Λουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε λίγο σήμερα αύριο λόγω βροχών και λόγω καιρού. Και πολύ περισσότερο να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με τον Kurt Elling και τον Charlie Hunter στη διασκευή των Roots, The Seed. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα που ξεκινάει και είναι άκρος φθινοπορεινός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

καλωσορίσατε στον κόσμο.

So with all you've got, don't stop. Ήταν πρώην υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Τώρα αυτό είναι πληροφορία για έναν μουσικό? Όχι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό που γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα καφέ. Καφέ ήπιατε. Πίνετε καφέ. Μην πίνετε πολύ καφέ. Ταράζει τα νεύρα. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος. Κυρίως η Ελλάδα που γερνάει. Αλλά τους ηλικιωμένους, τους μεγαλύτερους, να τους σεβόμαστε. Να τους προσέχουμε. Γιατί τους θυμόμαστε όταν τους χάνουμε. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εγώ έχω φάει μόνο χόρτα. Ραδίκια. Εντάξει, η χορτοφαγία δεν είναι τώρα μόνο τα χόρτα. Χορτοβάγος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας, αλλά και ψάρια και οστρακόδερμα και μαλάκια και τα προϊόντα τους. Δεν τα τρώει αυτά. Και πολλοί χορτοφάγια που φεύγουν να φοράνε και ρούχα, τα οποία προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, είναι World Vegan Month. Κανονικά είναι όλος ο μήνας, τον Οκτώβρη, να κάνεις λίγο αποτοξίνωση. Στην Αμερική, μια φίλη μου, η Σοφία, μου έλεγε κάνουν Sober October. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, εδώ ακούμε Houston Dur μαζί με Nina Cherry. Σήμερα ο Houston Dur κλείνει τα 66. Από τη Σενεγάλη. Πρώην υπουργός τουρισμού.

Γκίσον Ντουρ μεγάλωσε σε μια περιοχή του Ντακάρ και παράτησε το σχολείο στο Λύκειο, δεν πήγε. Ξεκίνησε να τραγουδά σε γιορτές οικογένειας και στα 19 με το γκρουπ Etoile de Dakar γίνεται διάσημος. Παραγωγός είναι Γαλέζος Ιμπραήμ Ασίλα. Και ο Γιούσον Ντουρ το 1979 ιδρύει το Super Etoile de Dakar, γιατί είναι σούπερ αστέρι αυτός. Και αν έχει δουλέψει με καλλιτέχνες Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, θα ακούσουμε Γιούσον Ντουρ σήμερα. Να το γιορτάσουμε, δε όντως. Κλείνεται 66, νεότατος. Βέβαια αυτά τα 7 δευτερόλεπτα με το ντουέτο Nina Cherry είναι διάσημο αυτό το τραγούδι και ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ γυρισμένο στη Νέα Υόρκη.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, υπάρχει Διεθνής Οργανισμός Καφέ. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963. Βεβαίως, σήμερα αυτό που σκεφτόμαστε πάντα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου τομέα του καφέ. Διότι ο καφές σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή λοιπόν, τέλος πάντων, ο καφές ακρύβεινε. Θα μου πείτε, όλα έχουν ακριβήνει, αλλά και ο καφές. Γιατί έρχεται από τη Βραζιλία, από τον Παναμά, από τον Μπουρούντι, την Ουγκάντα. Και από την καλά, η Ουγκάντα είναι τον καλύτερο καφέ κάνει. Τον καλύτερο σας λέω. Εγώ από εκεί πίνω. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα. Μπαίνετε στο Facebook, μπαίνετε στο Instagram, δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής 8 Οκτωβρίου. Αλλά κληρώνουμε βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal, τη δισκογραφική. Ο διαγωνισμός λέγεται την επόμενη Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στη 1 δίνουμε βινίλια και CD. Βινίλια, CD.

Sheryl Crow μαζί με Έμιλου Χάρις και Ντόλι Πάρτον. Deluxe Edition 2024 Rockstar. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει δεν είσαι καλός. You're not good. Δεν είσαι καλός, παιδάκι μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό

0: concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fusion Tour μαζί με Νίνα Τσέρι πάλι το 2007. Ρόκουμι ρόκα, καλό μήνα είπαμε. Wake up, it's Africa calling. Έχετε φίλους στην Αφρική. Η Αφρική θα μας σώσει. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου. Και το 1960 σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιορτάζουν σήμερα εθνική γιορτή. Και καλά κάνουν. Το 1946 βγήκε απόφαση η δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τις 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Και το 1873 σαν σήμερα κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.

Ένας σπουδαίος ζωγράφος όμως της αναγέννησης γεννιέται σήμερα με καταγωγή από την Κρήτη. Αναμφίβολα, μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης. Δομήνικος

Πρωτοκόπουλος, που γεννιέται το 1541 στο Χάνθακα, το σημερινό Ηράκλειο, εκεί που τώρα πλημμυρίσανε και στο Ρέθμο πλημμυρίσανε. Βρέχει πολύ στην Κρήτη. Προσοχή. Ήταν εύποροι γονείς του Δομήνικου. Και σπούδασε βυζαντινή ζωγραφική και ταξίδεψε στην Ιταλία, στη Βενετία, και έμεινε εκεί και μαθήτευσε στα εργαστήρια των ζωγράφων Μπασάνο, Τισιάνο και την Τορέντο. Και έφυγε από τη Βενετία και πήγε στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη.

παρατήρησε κάποια πράγματα εκεί και έφυγε. Πήγε στη Μαδρίτη και μετά στο Τολέδο. Εκεί στο Τολέδο, σε αυτή την ισπανική πόλη, η καλλιτεχνική του παραγωγή έφτασε στο κορύφωμά της. Διακόσμησε με πίνακες στο ναό του Άγιου Δομήνικου το ανάκτορο του Εσκοριάλ, τη Μητρόπολη του Τολέδο. Και το 1578 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη ζωή του Ελ Γκρέκο. Θα αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Χόρχε Μανουέλ, από τη σχέση του με τη Δόνια Χερόνιμα Δε Λας Κουέβας. Θα ζήσει μαζί της, δεν θα την παντρευτεί ποτέ. Οι μελετητές του έργου πιστεύουν ότι η Δόνια Χερόνιμα είναι η κυρία με την Ερμίνα. Πέθανε πλήρης ημερών για την εποχή εκείνη, το 1610, σε ηλικία 73 ετών. Για πάρα πολλά χρόνια το όνομά του έμεινε στην αφάνεια και οι πίνακες του σε εκκλησίες και σε παλάτια της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούνταν έργα κάποιου τρελού. Και στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε το έργο του και επηρέασε ζωγράφους όπως ο Πάμπλο Πικάσο. Εάν θέλετε να δείτε έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Μπερνάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Υπάρχουν 6 έργα του Θεοτοκόπουλου στην Ελλάδα. Άλλα σε ιδιωτικές συλλογές. Άλλα κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Η φωνή της Μαρία Κονσεψιόν Μπαλμπούα Μπουίκα. Κόντσα Μπουίκα. Ισπανίδα. Γεννημένη στην Πάλμα. Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Λοιπόν, από τη μεριά του μπαμπά της πάμε.

τραγουδάει φλαμένκο, κόπλα, soul, jazz. Και εδώ μαζί με τον Μέτα από τη Νέα Υόρκη and the Cornerstones, σε αυτό το καταπληκτικό Regardless. Και ναι, η αγάπη πάντα κερδίζει. Η αγάπη μιλά όλες τις γλώσσες.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

Στο ταβάνι σχήματα τριαντάφυλλα και σχήματα αράχνη, τα φώτα κίτρινα, θαμπά, σκοτεινά. Μεγάλα ψάρια στους πράσινους βαθιούς τοίχους. Καρφωμένα αίμα, τρύπιες κουβέρτες και σπασμένα τζάμια. Η βροχή. Και ξάφνουν μέσα στα χέρια μου τα μαλλιά της, το σώμα της και το ανοιχτό στόμα της, μακριά βαθιά πάνω στο βουνό. Οκτώβριος, Μίλτος Σαχτούρης.

κουρασμένο και ο αγέρας διάφανο σαν κρύσταλλο. Ρολόγια πέφτουν όλο ένα και σπάζουν πάνω στο πλακόστρωτο. Σήμερα ο αγέρας δυνάμωσε ακόμη από το παράθυρο. Βγήκε ένα χέρι μέσα από τον καθρέφτη και φάνηκε κι άλλο ένα. Έδαιναν τα μεσάνυχτα μακριά. Μακριά ακουγόταν ένα βογγητό. Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρά μου, μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα θυμίζει εσένα. Ένα μικρό παιδί που κλαίει. Και αυτό μου θυμίζει εσένα. Και ο τάφος μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα. Όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ για εσένα.

Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γραφομηχανές. Μου αρέσει ο ήχος της γραφομηχανής. Εγώ λέω να το γυρίσουμε λίγο όλοι στη γραφομηχανή. Φτάνει οι υπολογιστές. Εκεί βάζεις το φιλαράκι και κάνεις και τικ. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Καλό μήνα είπαμε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πίσω στο πολύ μακρινό 1969 και οι δύο μπάντες κονταροχτυπιούνται. Η μία βγάζει το Let It Be και η άλλη βγάζει το Let It Bleed. Τι να πει κανείς, Rolling Stones vs Beatles. Δεν έχει καταλήξει κανείς ακόμα για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εδώ ο Lee Fields επιστρέφει μέσα στο 2026 με αυτό το κομμάτι, το Don't Let Me Down των Beatles. Ο Lee Fields που εδώ οργανώνεται με τους Olympians, με τους Olympians και στην Coal Mine Records ηχογραφεί.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουμε, όπως ακριβώς δεν μας απογοήτευσε και ποτέ ο Curtis Harding που έρχεται. I won't let you down ήταν το κομμάτι που έγραφε.

www.cosmosradio.gr και όπως περιδιαβαίνουμε τις αόρατες πόλεις της soul μουσικής, εννοείται πως θα βρούμε και τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, την Sharon Jones, η οποία μαζί με τους Dub Kings έφτιαξε αυτό εδώ.

Skin Shape ή αλλιώς Will Dorey. Φτιάχνει μόνος του τις μουσικές του στο Λονδινάκι του και μια φορά και έναν καιρό έφτιαξε και αυτό το Sunny Day.

Nightmare on Wax είναι παλιά ιστορία και ήξερα από ευχές και ευχολόγια. You Wish είναι και το κομμάτι που τρέχει στο δρόμο.

το ντουετάκι τότε άνθιζε πίσω στο 2019. Φτιάχνουν αυτό το άλμπουμ Cool Your Soul και μέσα περιλαμβάνουν και αυτό εδώ, τον κήπο The Garden, η Μουρτσίπα Productions.

Τσέμπα Γκρουβ. Τα παιδιά έρχονται στο σήμερα. Ο KUG έρχεται από την Γκάνα. Sweet My Ear είναι το τραγούδι που κρύβεται στο άλμπουμ Yeah, Kansa, We Ourselves που έφτιαξαν μέσα στο 2024. Στην Agogo Records ηχογράφησαν.

Αν πούμε στα ανοιχτά, στην Comet Records θα συναντήσουμε στα σίγουρα τον Tony Allen, που εδώ συναντάει τον Λαμπόα. Λαμπόα meets Tony Allen. Για την ακρίβεια, είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όμως το κομμάτι που έρχεται με τίτλο «Αλέ» ή αλλιώς «Βάμος».

Ezra Collective συνεχίζουν την πορεία τους, συνεχίζουν την παρέα τους. Jubilee Feeling εννοείται το γιορτάζουν. Γιατί όχι, αφού ελπίζουν ακόμα. Here Because of Hope μέσα στο 2026 μας δίνουν την καινούργια τους δουλειά.

Ο Ντέλης Χωσίνη συνεχίζει να μας εκπλήσει. Όμως εδώ συναντάει τον Λόκι Τέρα για πρώτη φορά. Τον συναντάει όταν φτιάξαμε αυτά τα remixes παρέα με το Άφρο Σαμπρόσο single να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η Mo Black Records ηχογράφησε και το Άφρο Σαμπρόσο σε αυτό το sequel remix είναι εδώ.

όνομα αυτού, του Ρουανάση. Τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις βόλτες της μουσικής μας. Εδώ πιάνει το μπουζούκι, μπουζουκάκι σόγκ για τον φίλο μου που ξέρει ποιος είναι στο βορρά. Έχουμε και πολλούς, διάσπαρτος παντού, από το βορρά στο νότο και από την ανατολή στη δύση. Και ό,τι οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν, η μουσική τα ενώνει. 2026 παρακαλώ, αυτή η δισκογραφική έκπληξη.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλέγει μουσικές.

Fontaine DC επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ακούμε και ξανακούμε Fontaine DC και παρακολουθούμε τι κάνουν τα πουλάκια μας. Βγάζουν τις γλώσσες τους. Έτσι είναι αυτό. Tongues και το κομμάτι.

Η Άννα Φράνκο Ηλέκτρικο, εκτός από με γοήτευσε, έχει γοητεύσει κι άλλους. Έρχονταν από τη Βραζιλία και πριν από ένα χρόνο έβγαλε αυτό το ηλέκτρικο φύς. Χαιρετίσματα στο Λονδίνο και στο φίλο μου το Στέλιο.

φύγω με τους βουαλά. Γιατί αυτοί ξέρουν να φεύγουν, έχουν τα νιάτα τους και η αλλαγή είναι εύκολη. Οι βουαλά που καταφθάνουν από τη Γαλλία και φτιάχνουν με την Ολίβια ένα άλμπουμ με τίτλο Too Young to Die.

Να παραμείνουμε στην Βραζιλία. Τόσο κόπο κάναμε να έρθουμε. Η Estona ENC από το παρελθόν είναι εδώ. Παλιοί γνώριμοι του κόσμου μας. Η Τόκο είναι εδώ και η Οντόγια επίσης. Καινούριο το σκυλάκι.

σπίριτο, ψυχή, μεγάλη υπόθεση. Και ο Ρομπέρτο Μπαρέτο μαζί με τον Μανουέλ Κορντέιρο έρχονται σε αυτό το πουπίλο που σκάει μύτη έτσι από το άλμπουμ Estado de Espíritu.

ωραία κούμπια θα δειγματίσω και φεύγω, που λέει και το κοτσετάκι. Sociedad Internacional de la Cumbia, ή αλλιώς Cumbia Tequendama. Η Amantel de Futura είναι εδώ.

Η Savannah Funk, Ιταλή κατά τα άλλα. Εδώ μπλέκονται με τον πρωτοξάδελφο τον Γκαουντί που αγαπάει και αυτό στη ρέγγε. Φτιάξαν μαζί ένα ωρέβα να βρίσκεται κι αυτό.

Σεπτέμβριος έφυγε κι αυτός. Μπήκαμε στον Οκτώβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Brain freeze το κομμάτι. Brain freeze και η φάση.

ενώ εμείς θέλουμε να αγαλιάσουμε με αυτούς τους Caribbean Ska μέχρι που φεύγεις. Super Ska, το άλμπουμ και το τραγούδι.

την ακρόαση, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, τα μηνύματα, για τη βόλτα που κάνουμε κάθε βράδυ εδώ μαζί, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασαλάκης φρόντισε τα του οίκου στον ήχο, Δήμητρα Κακαμουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια, και όλοι εσείς στην παρέα. Ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.